0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλεύω.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πες μου για δε μ' αφήνει. Με δυο

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρο.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. It's flying high, you know how I feel.

απαντήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μπορούσα τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ κάθε λέξη τι να πω. Με πονάει τι να πω.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
7: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Συνεργείο Οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Να είμαστε ξανά.
1: Να είμαστε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα
1: το καταφέρουμε. Πού θα πάει?
0: Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
1: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
0: Και είστε για μία ακόμη μέρα, για ένα ακόμη πρωινό, συντονισμένοι στην πρωινή περιπολία του Ράδιο Εύρος. Αρχίζουμε να περιπολούμε τρεις ολόκληρες ώρες. Μια περιπολία από το γραφείο, την ενημέρωση βασικά περιπολία. Στα γεγονότα, σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, σε ό,τι συνέβη χθες. Είτε αυτό είναι αθλητικό, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι κοινωνικό, είτε είναι τοπικό, είτε είναι εθνικό ή παγκόσμιο. Εδώ είμαστε για όλα. Από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, καθώς και το νησί της Αμοθράκης, και φυσικά από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εκεί, μέσω του διαδικτύου δηλαδή και του Facebook, κάνουμε ένα live streaming, μια ζωντανή μετάδοση, όπου μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά ήδη έχετε καθίσει στο πληκτρολόγιο ή κρατάτε το κινητό από ποια συσκευή και αν ακούτε και είστε έτοιμοι να πείτε μια καλημέρα.
1: Ναι, και το έκανε σήμερα πρώτος ο Ραφαήλ, φίλε.
0: Πρώτος ο Ραφαήλ.
1: Βέβαια.
0: Πω, καλημέρα Ραφ. Κερδίζεις σήμερα. Σήμερα που θα έχουμε να πούμε και χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Θα δούμε μετά. Λοιπόν,
1: έχουμε τη Δέσποινα, έχουμε και την Ελένη. Αυτούς τους τρεις.
0: Α, ωραία. Ναι. Εκείνη που γιορτάζει δεν έστειλε ακόμα.
1: Δεν πειράζει.
0: Καλημέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο μια βόλτα από τα καιρικά φαινόμενα, Γιάννη.
1: Α, να πάμε για τη Θεία. Ωραία. Λοιπόν, Σαμοθράκη αυτή την ώρα έχει 16,3 βαθμούς Κελσίου. Στην Αλεξανδρούπολη η θερμοκρασία είναι στους 13,9. Το Σουφλί έχει 13 βαθμούς. Το Διδημότυχο έχει 11,1 βαθμούς. Για να δούμε λίγο και. Ναι, συνεφιασμένο το Δημότυχο. Η Ορεστιάδα έχει 13,1 και 12,4 είναι η θερμοκρασία στα Δίκαια. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τη Σαμοθράκη, όλος ο υπόλοιπος Εύρος είναι γύρω στους 13.
0: Ναι.
1: 13 συν 13 πλήρες.
0: Χθες, ναι. Που είχαμε 17 παραδόξους.
1: Ναι.
0: Ο καιρός βέβαια παραμένει έτσι μουντός, με απειλή βροχής και όλα τα σχετικά. Θα δούμε αυτά στην πορεία. Να πούμε ότι σήμερα Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, ένας μήνας που μας χαιρετάει, έχουμε ησημερία.
1: Ένας μήνας που μας χαιρετάει.
0: Ησημερία. Ένας μήνας που σιγά σιγά θα μας χαιρετήσει. Μια
1: εντάξει,
0: εβδομάδα,
1: έχουμε μια εβδομάδα ολόκληρη.
0: Λοιπόν, έχουμε ησημερία.
1: Ακριβώς.
0: Μας χαιρετάει το καλοκαίρι.
1: Σήμερα είναι λοιπόν, μάλλον ήταν ησημερία στις 3 τα ξημερώματα. Έτσι. Και γιατί πολλοί τον μπερδεύουν και λέγανε ότι είναι στις 21 Σεπτεμβρίου. Εκείνο είναι 21
0: Δεκεμβρίου.
1: Είναι το ηλιοστάσιο.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι τη σημερινή μέρα η Εκκλησία τιμά την Οσία Ξανθήπη και Πολυξένη, τις Οσίες Ξανθήπη και Πολυξένη, την Αγία Ραϊάδα τη Παρθένου. Γιορτάζουν τα ονόματα Ξανθήπη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθηπος, Πολυξένη, Ξένη, Ξένια, Ραΐς, Ραΐδα, Ήρης και Ήριδα.
1: Okay.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας και θα έχουμε ανατολή ηλίου στις 7:13, δηλαδή σε 5 λεπτά, ενώ η Δύση θα είναι στις 7:21. Βλέπετε κάποιες αποκλίσεις, έχει να κάνει με το γεωγραφικό πλάτος βασικά, δεν είναι
1: έτσι.
0: Ακριβώς σε όλο τον πλανήτη την ίδια στιγμή. Λαμβάνουμε το σημερινό σημείο, ας το πούμε, μέτρησης
1: αναφοράς.
0: Έστειλε Ξανθήπη χρόνια πολλά, λέω. Έστειλε καλημέρα να της
1: πούμε
0: χρόνια πολλά.
1: Όχι, δεν έστειλε. Λοιπόν, καλημέρα στο Σάκη. Σήμερα το πάμε ισορροπημένα, άντρες γυναίκες. Α, όχι, μόλις έστειλε και ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε υπερτερούν οι άντρες. Σπάνιο
0: φαινόμενο στα χρονικά. Ναι, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Να επιβεβαιώσουν, είπαμε και το τραγούδι. Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε και τα αγόρια κοιτάνε που ξυπνάνε νωρίς.
1: Αχα.
0: Έτσι λέει το τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Δεν το ξέρεις. Μα δεν με νοιάζει και ούτε βάζω μαράζει. Η δική μου αγάπη. Δεν
1: τώρα κάτι μου έρχεται.
0: Λοιπόν, πάμε στη σπορ. Όχι, πάμε στη live σπορ.
1: Όχι. Περίμενε.
0: Α, πώς πάω εγώ, τι κάνω εδώ, δεν
1: ξέρω. Σήμερα.
0: Είναι όλα λάθος, όλα λάθος.
1: Όλα στα γρήγορα. Καιρούς μου πέταξες, ναι. Τέτοια.
0: Να πούμε, πάντα το ότι βγαίνει.
1: Να πούμε χρόνια πολλά πριν συνδεθεί η Ξανθίπη. Ναι. Λοιπόν, 1529, σαν σήμερα, αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. 1821, η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη στα Σαράγια δεν επάντησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γερό του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. 1942 και αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια.
0: Πειραματικά.
1: Το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Τώρα από γεννήσεις, το 63 π.Χ. σαν σήμερα έρχεται στον κόσμο ο Οκταβιάνος Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο. Το 1926 γεννιέται ο Τζον Κολτρέιν, Αμερικανός σαξοφωνιστάς από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz, ενώ το 1949 έρχεται στον κόσμο ο Μπρους Σπρίγκστιν. Από θανάτους το 1926.
0: Πώς έκλαιγε ο Μπρους Σπρίγκστιν όταν γεννήθηκε?
1: Πώς? Μάλιστα, το μάθαμε κι αυτό. Ναι, ναι, τι να σου βάλω, να βάλουμε το Born in the USA.
0: Βάλτο.
1: Το βάζω. Λοιπόν, Sigmund Freud πεθαίνει σαν σήμερα το 1939. Γερμανό-Εβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1973 πεθαίνει σαν σήμερα ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971. Και δημιουργός του Κάντε Χενεράλ, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. Τέλος, σαν σήμερα το 2004 πεθαίνει η Ελληνίδα συγγραφέας Δίδο Σωτηρίου.

0: Ολυζόριο όμως, ε. Άντε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας.
1: Live sport.
0: Όχι, δεν είναι. Όταν θα στείλει θα σου πω και θα την πούμε και χρόνια πολλά και όλα θα γίνουν.
1: Λοιπόν,
0: μην μου ανησυχείς.
1: Πάμε. Μου έχει βάλει αυτό το ανακριτικό εδώ μπροστά γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Πάμε στη live sport, η οποία γράφει ντέρμπι και καυτή διάλογη σε μάχη αιωνίων μετατράπηκε η συζήτηση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η τρίπλα Μαρινάκη με...
0: Ντελουά.
1: Στην πρόταση Αλαφούζου, η θέση του ΠΑΟΚ, τα ταμεία ειδικού σκοπού της ΣΑΕΚ και η στάση των μικρομεσαίων. Η ατάκη Σαββίδη για Πουρμπουάρλε, οι φωτοβολίδες του Ηλιόπουλου και το «αν δεν ήμουν εγώ» του Προέδρου της Λίγκας. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για 2,5 εκατομμύρια σε κάθε ομάδα από το στοίχημα. Λοιπόν, λέει ο Μαρινάκης του Σαββίδη, το δες. Άντε το πούμε και στο κοινό. Λέει ο Μαρινάκης στο Σαββίδη, και τι κατάλαβες λέει που έκανε στο ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ TV. Πήρες 100 εκατομμύρια, λέει, 100.000 όλα και όλα, και έχασες 2,5 εκατομμύρια από τα δικαιώματα.
0: Και λέει Σαββίδης, 100.000 εγώ δίνω σερβιτόρα.
1: Δίνω πουρβουάρλι τη σερβιτόρα. Εδώ θα λέει καλύτερα του λέω Μαρινάκη στο νερασιτέχνη να μην πληρώνει μόνο μισθακίδης.
0: Εντάξει. Το κέρδισε το παιχνίδι των εντυπώσεων ο Μαρινάκης.
1: Εντάξει. Χρυσό deal 50 εκατομμυρίων πιο κάτω. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Περκαπίτα και υπέγραψε τετραετή συμφωνία για το πιο μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο της ιστορίας της. Μεγάλη πίτα από την Περκαπίτα.
0: Εγώ θα την έλεγα αυτήν την Περκάπιτα, αλλά δεν μαλώσουμε
1: γι' αυτό τώρα. Πάρουμε κανένα. Από πού είναι αυτή?
0: Από εδώ πρέπει να είναι.
1: Ήδη σε ισχύ έως το 2030. Κόλπα παλιά, φθηνά και κυρίως πολύ προβλέψιμα η απάντηση της Ένωσης για όσα συνέβησαν μετά το Βόλο.
0: Περκάπιτα είναι του Μαρινάκη, έτσι, και του Βαρδινογιάννη.
1: Α, ναι. Αλεύρο του Φεκές και τα άσφαιρα. Νίκολιτς, πάντα προσπαθώ να νικάω. Αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ. Η αποκάλυψη για Βίντα. Πιο πάνω, θα έπαιρνα τον Κόιζεκ. Ποιος είναι? Ο 20χρονος αυστριακός επιθετικός της Παρτιζάν που γυάλισε στον Νίκολιτς. Ποιος είναι? Είναι αυτός. Και τώρα πάμε πιο κάτω. Ο Λιβάη και το κόκκινο πανί. Ο 32χρονος, όχι 20, τι είναι, 23χρονος, 29χρονος, πόσο είναι ο Λιβάη εκεί κάτω? Ο επιθετικός του.
0: Για να δω λίγο.
1: 29.
0: Λοιπόν.
1: Κάτω αριστερά.
0: 28χρονος.
1: 28 είναι. Επιθετικός του. Έχει παρελθόν κατά του Ολυμπιακού. Δίπλα. Διπλή ζημιά και νηστέρη. Στο χειρουργείο μπαίνουν Άλλη και Παυλένκα. Μίνιμουμ 3 μήνες εκτός.
0: Τάχα.
1: Λοιπόν, σφιχτή. Με 4-3-3 η εθνική, το σχέδιο του Γιωβάνοβιτς για ενισχυμένο κέντρο στο Βελιγράδι. Βασικός με τη Σερβία ο Γιώβιτς. Ξέρουμε πώς παίζει όμως. Βαράει κεφαλές και βάζει γκολ. Λοιπόν, στο χέρι του να το γυρίσει, λέει, το βατό πρόγραμμα και τα πρέπει του Άρη για να ρεφάρει μετά την διακοπή, η ώρα του Μανού. Ολυμπιακός για Γκερέιρο. Δεν πολύ διαβάζονται τα άλλα, δεν μας πειράζει αυτό.
0: Να σας διαβάσω. Πέστα, τι λένε οι Τούρκοι για τον Πορτογάλο πρώην μπακ της Μπάγερν με 3.500 οπαδούς στη Μασσαλία και τα πρώτα δείγματα του Ιμανόλ.
1: Ωραία. Όφι, δικαστική νίκη στη διαμάχη με Μπούρμπο. Super League 2, Βοσνιάδης τέλος στον Πανσεραϊκό. Τον θέλεις η νίκη Β' στη θέση του Μαλεζά. Ευρωλίγκα, πετάει για Βιτόριο ο Ολυμπιακός. Μπαρτζόκας, να ανανεώσουμε το κίνητρο. Ο Μπράντοβιτς, να φτάσουμε εκεί που μας περιμένουν. Μπάσκετ, φιλική τα 84-88 του Άρη από την Μπαχτσέσεχιρ. Μπαχτσέσεχιρ, ναι, ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Υπάρχει μια άλλη Μπασάκτσεχιρ.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Άλλο πολλά
1: σε χείρια έχει εκεί.
0: Να προχωρήσουμε, να δούμε τι γράφει Sport Day σημερινή. Σε αντίθεση με τους 13 διεθνείς του Ολυμπιακού που έχουν διασκορπιστεί στα 4 σημεία του ορίζοντα, ο Μάριος είναι εδώ. Ο Μάριους. Λοιπόν, ευκαιρία γράφει. Τα προβλήματα στο σκοράρισμα και οι λύσεις που μπορεί να προσφέρει στον Αλγουαθίλ, ο πρώην επιθετικός της Samsun Sport. Η διακοπή του πρωταθλήματος παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο στον Αφρικανό Φορ, προκειμένου να μπει απόλυτα στο κλίμα της νέας του ομάδας. Και έδωσε ρεσιτάλ, γράφει για το Μαρινάκι. Πρότεινε να ζητήσει η Super League τα φώτα της Deluat για τα τηλεοπτικά, κάτι που πέρασε ομόφωνα. Και πετσόκομα, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού έκανε φέτες τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, λέγοντάς του μεταξύ άλλων ότι εγώ ποτέ δεν πήγα να εξαγοράσω τον κύριο Μονεμβασιώτη. Πήγε άκλαυτο λοιπόν το σχέδιο του Γιάννη Αλαφούζου για 14 ισόπωσα μερίδια, πετάχτηκε στο καλάθι των αχρήστων, απορρίφθηκε και από ΑΕΚ ΠΑΟΚ χωρίς καν ψηφοφορία. Ρέστα με Ιβάν, όταν ο Σαββίδης ισχυρίστηκε πως αφήνει 100.000 μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα, ο ηγέτης των Ερυθρολεύκων τον κάρφωσε μαεστρικά. Δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη, μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης. Παρακάτω τώρα. ΠΑΟΚ νηστέρια 2 στο χειρουργείο Παυλέγκα και Ταγάλη. Άρης διχάζει, ο Γκαρέ μπάσκετ κληρώνει για Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό και Όφη έχασε ο Μπούρμπος ατρόμητος, ο Φόρη και τυπικά. Εθνική διλήμματα για Σερβία και ΑΕΚ χοντρό πακέτο στην per capita τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Ένωσης για 4 χρόνια έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πιο κάτω τώρα έχει ένα όνομα εδώ πέρα το οποίο δεν μπορώ να το διακρίνω, θα το προσπαθήσω όμως. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, Νίκολιτς αποθέωσε το Βίντα και Παναθηναϊκός με ένα όνειρο τρελό. Η Γουινέα πιέζει τον Καμαρά, όμως ο μέσος των πρασίνων οραματίζεται να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας. Νίστρουπ, το ρεκόρ που κυνηγάει ο Δανός τεχνικός. Αυτά από την εφημερίδα αυτή
1: και, πάμε στο φως
0: και εμείς πάμε στο φως των σπορ.
1: Το φως των σπορ, το οποίο πάνω-πάνω λέει τα ερωτηματικά για Βελιγράδι. Ποιες οι σκέψεις του Γιοβάνοβιτς για την αυριανή μάχη της εθνικής μας με τη Σερβία? Ο ευχάριστος πονοκέφαλος στα γκολπόστια και στην επίθεση, τι σου έλεγα, έχουμε πάρα πολλούς τερματοφύλακες που να μπορούσαν άνετα να. 5 παίκτες παλεύουν για 2 θέσεις. Τελέστηκε αγιασμός χθες στο ξενοδοχείο της Εθνικής, χωρίς Βλάχοβιτς ή Πλάβη, αλλά με τον Γιόβιτς τη ΣΑΕΚ. Και κάτω τώρα το αφιέρωμα στον Μίλτον Βιέρα, ο άνθρωπος πίσω από το μύθο, γράφει. Πιο δίπλα, αποφασίζει ο Αλγκουαθίλ. Τι συμβαίνει με τους ελεύθερους που έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό? Το παίρνει πάνω του ο Βάσκος τεχνικός για το αν θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες. Επιμένουν για Γκερέιρο στο εξωτερικό. Συνεχίζονται τα σενάρια για Ζάχα Γιανουζάη. Η περίπτωση Μαχρέζ και οι δεύτερες σκέψεις για την κατάστασή τους. Πολύ δύο προπονήσεις θα προλάβουν οι Πουέρτα και Γκοντζάλες εν όψη του Παναθηναϊκού. Ανακούφιση για Ζώτα, φορτσάρι ο Σά για τον ντέρμπι. Ανακοινώθηκε ο Ροντρίκες για προπονητής της ΚΑΠΑ19. Παψηφή η πρόταση Μαρινάκη, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού πρότεινε εξειδικευμένη μελέτη από παγκόσμιο οργανισμό για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση και συμφώνησαν άπαντες στη Λίγκα όλα όσα υπόθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, οι καυτές ατάκες σε Σαββίδη για Μιστακίδη, η χρηματοδότηση από το στοίχημα και η στάση της ΑΕΚ. Πιο κάτω διαβάζουμε στο Φούλι Μηχανές, ζητάει λίγο χρόνο ο coach Μπαρτζόκας για να ενωθούμε και να χτίσουμε την ίδια χημεία που είχαμε στα αποδυτήρια και στο παρκέ. Αύριο η πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην Μπασκόνια, στη χώρα των Βάσκων. Βεζέκοφ, ο Μοντέρο τα κάνει όλα να φαίνονται τόσο εύκολα. Γιώργος Κατερίνης, ρεαλισμός και όχι βιασύνη, μιλάει στο φως ο βετεράνος αμυντικός και κάνει μια συνέντευξη ανάλυση, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, συγγνώμη, για το παρόν και το μέλλον ποιου, μα του Πας Γιάννενα, πού, στο Βαγγέλη Γιφτόπουλο. Τι να κάνω, έχει μέλλον ο Πας Γιάννενα. Λοιπόν, ο χορός των Κύκνων, όχι στη Λίμνη όμως, η Σουόνση με το 10ο budget στο Championship οδηγεί την κούρσα για την άνοδο στην Premier League. Χωρίς μεταγραφές και στάρ στο ρόστερ, ο 38χρονος Πορτογάλος coach Βίτορ Μάτος οδηγεί τους Ουαλούς στα μεγάλα σαλόνια έπειτα από 9 χρόνια. Μπράβο τη Σουόνση. Καλά, ακόμα δεν άρχισε το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Okay.
1: Ποια μεγάλα σαλόνια, πότε κιόλας. Έχει ακόμα.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι έχει πάει ήδη στον κόκκινο πρωταθλητή.

0: και για Ιβάν Σερβιτόρο και Μιστακίδη. Ο Ολυμπιακός δεν μοιράζει τίποτα, ό,τι θέλετε με τα δικά σας λεφτά και γκουρού, γιατί τώρα θα πετύχει με Φουρνιέ το πείραμα που δεν βγήκε πέρυσι. Για να δούμε. Η μισή Ευρωλίγκα ήθελε το Μοντέρο, το 50% των GM, των General Managers μάλλον, των ομάδων, τον ψήφισε ως την κορυφαία μεταγραφή της Ευρώπης. Ζογκλέρ στο γήπεδο, μεγάλο πειραχτήρι στα αποδυτήρια ο Βιέιρα. Οι παλιοί συμπαίκτες του τον αποχαιρετούν μέσω του κόκκινου πρωταθλητή. Πέτρος Καραβίτης και Μπάμπης Σταυρόπουλος θυμούνται ιστορίες. Αυτά από την εφημερίδα αυτή.
1: Πολύ σκληρός μέσος, έλεγε και ο Δωμάζους.
0: Περίμενε τώρα. Καλημερίζουμε τον Γιώργο στο παλιό νοσοκομείο της Λεμεσού, στην Κύπρο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημερίζουμε την Ιωάννα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
0: Όπως πρέπει. Και λέμε χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Ξανθίπη, που περιμέναμε. Πότε θα συνδεθείς για να σου πούμε χρόνια πολλά?
0: Ωραία, το καταφέραμε.
1: Πολύ χρόνια και υγιής, το κάναμε και αυτό. Πάμε στην αθλητική ώρα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, λοιπόν, σήμερα έχει μια αφίσα εκεί τον Μαύρο και τον Αρδίζογλου.
0: Α, καλημέρα, στη βάζω και στο Χρήστο τώρα. Έστειλε να μην ξεχαστούμε.
1: Λοιπόν, ναι. Μέρα Ερτέλ χθες ενσωματώθηκε στην ομάδα. Πιο κάτω τώρα για να δούμε το πιο μεγάλο deal της ιστορίας της έκανε η ΑΕΚ και τα τηλεοπτικά της δικαιώματα. Κούτσα άλογα και φθηνά κόλπα, λέει στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Λυτή αλλά καταπέλτης η επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΚ για την προβλέψιμη επικοινωνιακή προπαγάνδα μετά το Βόλο. Και ήρθε η ώρα της Sport Time, γρήγορα γρήγορα.
0: Α, ήρθε κιόλας. Λοιπόν, Αλαφούζος.
1: Ρομπέντο Χαζοτόδασον.
0: Ναι, λοιπόν, είναι ντυμένος ο Ρομπέντο Δασόν και λέει παίρνω από τους πλούσιους και τα δίνω στους φτωχούς. Έτσι το έπαιξε ο Αλαφούζος.
1: Θα μπορεί να είναι των Μαζών.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Μέτρο Σπορ. Άντε να πάμε. Στο χειρουργείο Παυλένκα και άλλοι. Επίσκεψη ΣΒΑΜΠ χθες στην Τούμπα. Θα επανέλθω ως φιλάθλος. Γεια σου Παοκάρα. Λουτσέσκου στη Ρουμανία, ανήκω στην ιστορία του ΠΑΟΚ και αυτό δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς. Ποιος επιχείρησε να του το πάρει? Ανοιχτή πρόσκληση, σήμερα στις 7 οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μπορούν να δουν στο παλατάκι τον Τρικέρι και τους παίκτες του σε όλη την προπόνηση. Πρέλεβιτς στο Μετρόπολης, μη σας κάνει εντύπωση αν ανακοινώσει σύντομα νέο γήπεδο Μιστακίδης. Κάς Μήτρου Λόγκ, όλοι νιώθουν τη δυναμική του ΠΑΟΚ. Πιο δίπλα, ο Άρης. Άρης, είπαμε, Μπαχτσέ Σεχίρ, 84-88. Ρόμπισον, Έρλ και Μήτρου Λόγκ, οι κορυφαίοι. Πήρε πάλι καλό βαθμό. Άρεσε ο Άρης και σε αυτό το πολύ αξιόπιστο τεστ με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Έμεινε πίσω στην τρίτη περίοδο μέσω τριπόντων, αλλά αντέδρασε πολύ καλά στην τέταρτη. Αλλά δεν πρόλαβε να κάνει την ανατροπή Σπανούλης. Κάποια πράγματα δεν τα κάναμε σωστά. Αλλά είναι μια διαδικασία που μαθαίνουμε να μην τα παρατάμε. Επιθετική πολυφωνία στον Ηρακλή, εύκολη νίκη του Ηρακλή, με μια ακόμα καλή εμφάνιση επί της Μικόνου, 84-73. Πρώτος σκόρερ ο Μέλβιν με 17 πόντους, τιμήθηκε στο ημίχρονο ο Λευτέρης Κακιούζης. Αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο νωρίτερα στο διαφημιστικό διάλειμμα για να... έτσι,
1: οργανωθούμε. Ανάσεις μας οργανωνόμαστε. Είδες τι έκανε η διασύνη μου σήμερα? Κερδίσαμε 3 λεπτά χρόνου. Πού θα τα επενδύσουμε? Σε τραγούδι.
0: Ωραία. Πάμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 κατασκευές.

0: Τα στήματα αγροεφοδίων, η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Η επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα. Ειδήσεις σε τίτλους, κάθε ώρα. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συντονίσου.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552 022288 και 694 7525 259.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
7: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρο.
7: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02.

0: Εδώ είμαστε.
1: Beautiful, wonderful και deposit handful.
0: Handful, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, λέει, και δεν ξέρω πού θα πάει. Καλημέρα στον Γιώργο, λέει καλημέρα με χαμόγελο, μακάρι, έτσι για όλους.
1: Έτσι πρέπει.
0: Καλημέρα και στην Εύα, καλημέρα και στον Παναγιώτη, πες το.
1: Καλημέρα σε όλους και στην Εύα και στον Παναγιώτη. Είπαμε, το χαμόγελο είναι απαραίτητο, για να δημιουργήσει ψυχολογική καλή διάθεση, καλή ψυχολογική διάθεση, αν όχι σε εμάς, τουλάχιστον σε αυτό που το βλέπει, γιατί είναι μεταδοτικό. Παίξτε το. Έπαιρνα ανάσα για να σας πω που έχει καλό καφέ στο Παντρόν. Καφέ μπαρ Παντρόν.
0: Τον καλύτερο.
1: Απέραντα από την κεντρική πλατεία της πόλης και δεν έχει μόνο καφέ. Έχει και το μπραντ που μπορείτε να πάρετε, το μπραντ για πρωινό, δηλαδή για δεκατιανό, ας το πούμε έτσι. Έχει όλα τα ροφήματα. Έχει την εξαιρετική εξυπηρέτηση. Έχει θέα την πλατεία. Έχει άφθονο χρόνο για να καθίσετε 20 τουλάχιστον ώρες το 24ωρο, να φτάσουμε στο απόγευμα, στο βραδάκι, να πάρετε το ποτό σας, το κοκτέιλ σας, να χορέψετε.
0: Και όλα πολύ ωραία και συνοδευτικά, έτσι.
1: Ωραία, συνοδευτικά.
0: Πεντανόστιμα.
1: Συνοδεύονται όλα αυτά και από πολύ όμορφη μουσική. Λοιπόν, να σας πούμε ότι εκεί δίπλα είναι τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη. Μεσοτυχία που λέει και ο Γιάννης, πάντα εκεί απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκο, εκατέρωθεν, ένθεν κακήθεν που λέμε. Μπορώ να πω ότι από την άκρη της Σοφίας Νικολάου έρχεται τα οπτικά ακουστικά του Δημήτρη του Χαρνίδη. Εκεί μπορείτε να βρείτε και το μπραντ της επιχείρησης, το Moscow Mule, γυαλί ηλίου. Όμως μπορείτε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο ακουστικό σκέλος, αλλά και στο οπτικό με τα γυαλιά οράσεως και τους φακούς επαφής και τα παιδικά γυαλιά και όλα τα σχετικά. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι το κρεοτεχνείο Τόλης, του Τόλη του Γουδελίδη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Ένα κρεοπωλείο με μεγάλη ποικιλία κρεάτων και εξαιρετική ποιότητα. Παράλληλα με πολύ προσιτές τιμές, θα πάτε, θα αγοράσετε, θα το διαπιστώσετε, θα μας θυμάστε. Τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανση του Βάνη του Κασαπιάν εδώ συμπληρώνουν την παρέα μας. Είναι και εντάσσονται και αυτά στην παρέα μας. Στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ήδη από το 1924, ένας αριθμός που αν πάτε και τον εξτομίσατε, πείτε και 1924. Ξέρω πότε ανοίξατε. Πώς λέμε, ξέρω τι έκανε πέρυσι το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτό ήταν μια ταινία τρόμου, μην το λέτε αυτό. Θα πείτε 1924. Είτε θυμόσαστε εσείς, είτε το θυμόνται οι πρόγονοι και σας το είπαν. Η αλήθεια είναι ότι σας το λέμε εμείς και κερδίζετε λέγοντάς το έκπτωση 24% σε ό,τι αγορά και αν κάνετε. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι επίσης η Fit Car Rental. Νοικιάζει αυτοκίνητα, καλοσυντηρημένα, αξιόπιστα, δυναμικά. Διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Απαντά στο τηλέφωνο 2552-028-525 και έχει πάρει και αυτό το νέο μηχάνημα που καρβουνίζει την καθαρίλα. Δηλαδή πήγα να πω καθαρίζει την καρβουνίλα, αλλά από τη μηχανή, το H2 Blaster Carbon Free, λοιπόν, για να μειώσει τις επικαθήσεις άνθρακα και να καθαρούσει θαλάμους καύσης, να παρατείνει τη ζωή και τη λειτουργία της μηχανής του αυτοκινήτου. Φυσικά, μαζί μας είναι πάντοτε το Top Charm.
0: Εννοείται, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής σε αναγεννήσεως 153, εδώ στην Ορεστιάδα, με τηλέφωνο το 2552-025-331 και στην Ορφέως 21 στο Δηδημότυχο, μόνο με τμήμα ποδολογίας προς το παρόν, απαντώντας το τηλέφωνο στο 2555-3-02-02-02. Αυτά.
1: Σωστός. Και πάμε στην ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων. Βλέπουμε ένα μικροκοτάκι δίπλα στο μικρό είναι σήμερα. Για πόσο μικρή είναι σήμερα η φωτογραφία του Μανώλη του Κοτάκη. Η ιδεολογικοποίηση του θάρρου. Του θράσου. Του θράσου.
0: Είδες ένα ρο τι διαφορά κάνει.
1: Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Μια μετατόπιση του ρο. Πάμε πιο κάτω. Αποκαλυπτήρια για την δικηγόρο εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας με ήττα το έχει το δίκη από τον Μανιάτη του Πασόκ το 2013, στο Λαφαζάνι του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 η Γαλάζια Σδούκου, στα υπουργικά γραφεία όλων των αποχρώσεων η Μενδόνη της Ενέργειας. Γιατί το δικηγόρο το έχει με ήττα, δεν ξέρουμε. Και το έχει κυτρινισμένο για να φαίνεται ότι έγινε.
0: Α, ναι, ναι, ξέρω για ποιο λόγο, ξέρω. Γιατί η ίδια η Σδούκου δημοσίευσε ένα έγγραφο ότι ορίστε από, ότι είμαι γραμμένη στη Νέα Δημοκρατία από τότε, ξέρω εγώ, και στο πεδίο επάγγελμα δικηγόρος το έγραψε με ήττα.
1: Ναι. Νόμιμο και ηθικό δημόσιο χρήμα στη σύζυγο της, το σύζυγο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Αλεξοπούλου, την ίδια περίοδο που εκείνη δήλωνε προκλητικά το τζάμπα πέθανε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έκανε τζάμπα τη δουλειά ο άνθρωπος, πληρώθηκε. Ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για αλαζονία Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Α, καλά. Όλο το παρασκήνιο, γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Απίθμενο θράσος, νυχτερινή τροπολογία για να αμνηστεύσουν τους φραπέδες του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που συνεχίζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις. Στάσεις συνενοχής, αναπάντητα από την Κεραμαίο στα ερωτήματα για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ, εκτεθειμένη και η Υπουργός Εργασίας μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας. Να πάμε και από την αριστερή στήλη. Άλωση της Νέας Υόρκης από τον Ερντογάν, ενώ ο Μητσοτάκης κάνει τουρισμό.
0: Καλά, ο τουρισμό.
1: Δηλαδή, ο Ερντογάν με τι πήγε. Με στρατό και κατέλαβε το Μανχάταν, τι έκανε ακριβώς δηλαδή. Προκλητικός από το βήμα του ΟΕΕ Σουλτάνος για Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο. Εντάξει, όταν μιλήσει ο δικός μας, θα πει και εκείνος. Βούλιαξε. Αυτά είναι για να πας για εκτόνωση, ξέρεις, έτσι. Ελάχιστα ενδιαφέρει τώρα τον άλλον από την Ουγκάντα που έχει ψήφο, ας πούμε, στο ΟΕΕ. Το τι γίνεται στο Αιγαίο. Καλά, και λοιπόν, βούλιαξε με την πρώτη μπόρα το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πάτρας, ναυάγησαν οι φιέστες του Άδωνη. Άλλη μια πρωτιά, 27,2 ενατιμήσει στα καύσιμα τον Αύγουστο και Αλέξης Αλέξανδρος Τάρκας, σαφείς και ασαφείς πτυχές της επίσκεψης Ρούμπιο. Έρχεται ο Ρούμπιο και ο Ελεύθερος Τύπος μαζί του.
0: Ωραία. Ο Ελεύθερος Τύπος. Φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Μακάρι. Για να δούμε όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θα δημιουργηθεί λοιπόν ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης απάτης με 24ωρη λειτουργία από ελληνική αστυνομία, τράπεζες, ΑΔΕ, τηλεπικοινωνίες. Εθνικό σύστημα πιστοποίησης για τηλεφωνικούς αριθμούς. Πώς θα μπλοκάρονται ύποπτα τηλεφωνήματα και SMS, πότε θα χτυπάει συναγερμός για τραπεζικές συναλλαγές και πότε θα υπάρχει έξυπνη καθυστέρηση. Τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης για αναφορά απάτης. Μάλιστα. Μακάρι, χρειάζεται.
1: Καλό, καλό. Λοιπόν, φράνω λύσεις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτης. Πώς, σας κόβουμε το τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε πιο πάνω. Ανασύρθηκαν από μοτοσυκλέτες μέχρι οικιακές συσκευές. Καθαρίζει ο βυθός της λίμνης των Ιωαννίνων. Ωραία. Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος σε τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
1: Και... Λες να βρουν και τα κόκκαλα της κεραφροσύνης.
0: Πού, στη λίμνη των Ιωαννίνων. Ναι. Τι να σου πω. Ο Ερντογάν ζήτησε και πάλι αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα του ΟΗΕ. Και αυξήσεις μισθών έως 150 ευρώ για τριτέχνους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα, στοχευμένη έλεγχη της τροχέας και...
1: Sorry, κατοστάρις χτυπάει. 100 συλλήψεις κάνει εδώ η οικογενειακή βία κάθε βράδυ, κάθε μέρα, λέει. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα. Τι άλλο, ότι πάρεις 100 είναι η τροχέα.
0: Έτσι.
1: Και 100 λοιπόν, είναι το νούμερό της.
0: Λες. Λοιπόν, η πρώτη AI star του Hollywood βραχικύκλωσε σε συνέντευξη. Οκ. Okay. Και ενεργειακή κρίση, δυνατότητα για μέτρα ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων αν η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλαρώσει τις δαπάνες. Και επιστρέφει τώρα το 1,4 δις στην Ελλάδα. Okay. Επιστρέφει στο 2014, τζάμπα υποσχέσεις για φθηνά καύσιμα από τον Τσίπρα και νέες υποσχέσεις από Τραμπ για τέλος των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία. Τώρα βέβαια έτσι πως τα είπε, ναι. Ή θα συμφωνήσει στο Ιράν ή θα τους σβήσω από το χάρτη, ας πούμε. Είπε, ωραία, ωραία υπόσχεση αυτή.
1: Τους έχουν εκεί λέει και τους, τους έχει την αποστολή και προσπαθούν τώρα. Άλλος λέει ότι κάνουν συναντήσεις μυστικού τύπου. Ναι. Με την αποστολή του Ιράβου πήγε ο Πέζετ και αν πως τον λένε ο πρόεδρος. Άλλος λέει ότι τους έχουν σε μια ιδιότυπη κατάσταση ομοιρίας. Ναι. Δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, μόνο διαβάσαμε. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας? Η επόμενη μέρα των ATM, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Α, κάτι που ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτό που είπαμε τώρα για τον Τραμπ και τον ΟΗΕ και τους Αμερικανούς. Έκθεση του ΟΗΕ, επιτροπής του ΟΗΕ, λέει ότι δεν είναι σύνομη, είναι παράνομη τρόπον την απαγωγή του Μαδούρο. Δεν έδωσε τα πιστήρια που όφιλε η κυβέρνηση του Τραμπ προς τη διεθνή κοινότητα. Για ποιο λόγο προέβησε αυτό? Και μπορεί να συνιστούν ακόμα και εγκλήματα πολέμου οι επιθέσεις πάνω σε σκάφη που πλέον, δηλαδή αυτό που έκανα
0: είναι
1: ναρκοκάραβο, βουλιάξε το.
0: Ναι, και εγώ στο διατάφτα θα πάω.
1: Και τι έχουν αρχίσει στη... Πού θα είναι το διατάφτα, θα σου πω. Ήδη οικογένειες ανθρώπων που χάθηκαν, ναυτικών που χάθηκαν με αυτές τις επιθέσεις, καταφεύγουν στα διεθνή δικαστήρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα του κάποιου διεθνές δικαστήριο να επιβάλλει κάτι στις ΗΠΑ. Προφανώς δεν υπάρχει. Όταν όμως αύριο μεθαύριο χάσει ο Τραμπ και βγει μια πιο ευαισθητοποιημένη κυβέρνηση, ίσως θα αναγκαστούν να δώσουν αποζημιώσεις. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο μπορεί να γίνει? Πάμε παρακάτω. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Είναι αρκετά ισχυρή και δεν τα χρειάζονται. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Σαφής αμοιβαία κατανόηση κοινών προκλήσεων από τους Δένδια και Σίση. Συνεργασία για συμφωνία στην πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία. Διαβάστε επίσης και μια ανόταμ στο Αιγαίο που παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Όλο το παρασκήνιο προς αδιέξοδο οι συζητήσεις για το Σινά. Ο άρρωστος ηγούμενος, η δυσφορία του Καΐρου και η αμηχανία της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
1: Από τη δεξιά στήλη Αλαζόνες. Εγώ νόμιζα θα έγραφε Αμαζόνες. Γιατί η Ντόρα πήρε το όπλο, θα μπορούσε, αφού η Ντόρα πήρε το όπλο, θα μπορούσε να είναι Αμαζόνα. Κατά υπουργών. Τους καλεί να ξεκαβαλικέψουν. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και Ελλάς κάνουν σαφάρι για δημάρχους. Εξανεμίζεται η ελπίδα της Καριστιανού. Η ελπίδα είναι το κόμμα.
0: Το κόμμα.
1: Μποϊκοτάζ, ο Τραμπ απαντά με δικό του κανάλι.
0: Χθες τα λέγαμε.
1: Μεγάλη στενοχώρια. Και ποσοστό μηνιαίου εισοδήματος, λέει, γέμισμα ενός ρεζερβουάρ βενζίνης 40 λίτρων. Στην Ελλάδα, για να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 40 λίτρων, θέλει το 4,7%
0: του
1: μηνιαίου εισοδήματος. Στην Ιταλία το 2,9, στη Γερμανία το 2,3. Ασχέτως αν η Γερμανία, ας πούμε, ονομαστικά έχει ψηλότερες τιμές βενζίνης από ότι η Ελλάδα καυσίμων. Παρ' όλα αυτά είναι τέτοιος ο μισθός που μόλις το 2,3 είναι λιγότερο από το μισό του μισθού, του ποσοστού που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Αρνητική πρωτιά, πόσο από το μισθό πληρώνουμε λέει, για το φουλάρισμα, αυτό ήτανε. Και η στήλη πηγαίδα είδε τη φώνησα με την καραμπέτη στη Σκιάθο. Τη φώνησα του Παπαδιαμάντη, τη Φραγκογιανού αυτήν. Πάμε στο μακελιό.
0: Λοιπόν, το μακελιό γράφει ο Σαμαράς ξέρει τα πάντα για την απόπειρα κατά του Βαρδί. Ντοκουμέντα από το κρυμμένο απόρριτο αρχείο του στρατηγού Γριλάκη. Καιρός να μάθει η οικογένεια των Κρίσων την αλήθεια. Ο Κόκαλης, ο Λάτσης, η Ντόρα, ο Αλαφούζος, ο Νίκ Γκατζογιάννης και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Ναι, αυτό τώρα έχουμε εδώ πάνω. Πάμε να δούμε τι λέει. Έχιναν απόβλητα στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Τι απαντάει η εταιρεία? Πλεγμένη σε σοβαρή ρήπανση η βιομηχανία μπισκότων Παπαδοπούλου. Πολιτικοί σκότωσαν τα παιδιά μας. Οι χαροκαμμένες μάνες αποκαλύπτουν αλήθειες στη δίκη των Ντεμπών. Και οι άριστοι του Κούλη αποδεικνύονται ξύλα απελέκητα. Το φαγοπότη έχει ονοματεπώνυμο. Και φωτογραφίζει εδώ την κυρία Σδούκου. Μαζονάκης Ιφηγένεια Γιαννοπούλου, ίδιο σκληρό έγκλημα 22 χρόνια μετά. Και παγκόσμιοι αναλυτές κρούν καμπάνα κινδύνου. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα σπάσουν ρεκόρ ανόδου. 28 Οκτωβρίου 1942, όταν οι Έλληνες αεροπόροι σφυροκοπούσαν το ιταλικό στρατηγείο του El Alamein. Αυτά.
1: Και πάμε στην εστία.
0: Πάμε.
1: Η εστία γράφει: η κυβέρνηση καταργεί μετροπολογία, τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Νόμιμος ο Φραπές, νόμιμα τα Καγκουρό, προσαθώς και οι βουλευτές. Το κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες εντός εισαγωγικών οι επιδοτήσεις, αθώοι οι βουλευτές. Παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Εντάξει παιδιά, άμα δεν έχεις καγκουρό στην Πίνδο, πού θα έχεις δηλαδή?
0: Είναι χρήσιμα.
1: Η Αυστρία που δεν έχει το δηλώνει.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι έχει βγάλει σηματάκι στα προϊόντα της πάνω. Η Αυστρία δεν έχει καγκουρό. Γιατί την μπερδεύουν με την Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν έχουμε καγκουρό. Λοιπόν, το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, η ιδεολογικοποίηση του θράσους. Για να δούμε. Πριν 2 χρόνια ακριβώς είχα συμβουλέψει το εισαγωγικό έναν υπουργό. Τα ανδρακαθήματα του οποίου πολιτικά, οικογενειακά και άλλα έχουν κάνει το γύρο της επικρατείας να βρίσκονται στα χείλη του τελευταίου Έλληνα, να αποφεύγει την υπερβολική έκθεση στη δημοσιότητα. Φανταζόμαστε ποιος μπορεί να είναι. Ισπανιώτης προδίδει κύρος, η οικειώτης θρέφει την περιφρόνηση. Ρώτησε γιατί, αλλά δεν ήθελα να του πω ότι η μεγάλη αναγνωρισιμότητα αυξάνει την πολιτική αξία του κρεμάσματος, του πολιτικού του κρεμάσματος εννοώ, αν τυχόν έρθει η ώρα της κρίσης. Μπορούμε να φανταστούμε ποιος είναι?
0: Όχι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ο Άδωνης αυτός που αναφέρεται?
0: Δεν, όχι.
1: Εγώ θα έλεγα. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. Γράφει οριστικό όχι Μητσοτάκη στην τώρα για το επικρατείας. Η Ευρώπη εις αναζήτηση ευρύτερου γεωπολιτικού χώρου. Είναι το άρθρο της Στέλλας Κιβέλου. Ο Ερντογάν θέλει μόνιμο έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ομιλούμε και την
0: Αρχαϊκή.
1: Μόνιμο έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες εις βάρος ηλικιωμένων προανήγγειλε ο κύριος Φλωρίδης. Η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου λέει να θυμηθούμε την παράδοση και τα έθιμά μας. Ανεκλήθη το βελγικό ένταλμα για τον κύριο Αβραμόπουλο. Ναι, το είδα και χθες αυτό κάπου γραμμένο σε ειδησιογραφικό site. Δεν ξέρω, ίσως πάει κανονικά, ίσως πάει για κάποια δίκη.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Το ένταλμα, εντάξει. Η αδελφή του Οζγιούρ Φερχάτ που αμφισβητεί τη Λοζάνη στην Ελλάς. Την Ελλάς, όχι στην ελληνική αστυνομία, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλά το είπα, καλά το είπα. Το μαθαίνω σιγά σιγά. Στη νέα συντονιστική επιτροπή της ελληνικής αριστερής συμπαρατάξεως, το γράφει πιο κάτω λοιπόν, του Αλέξη Τσίπρα, τοποθετήθη στη Ροδόπη η Μπιλγκέ Φερχάτ, αδερφή του προκλητικού διατελέσσατος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Οζγιούρ Φερχάτ, ο οποίος είχε μιλήσει για τουρκική μειονότητα αμφισβητώντας τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτά μας ενημερώνει η εστία.
0: Ωραία.
1: Και πάμε στην Εσπρέσο.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο γράφει εμπόριο ελπίδας στο ιατρείο θανάτου του Μαζό. Οι γιατροί της πλασμαφαίρεσης ζήτησαν από την απελπισμένη μάνα του Αντώνη 11.000 ευρώ για να καθαρίσουν το παιδί της από ναρκωτικά. Έπιναν το αίμα εξαρτημένων ψυχών. Οικογένειες για χρόνια ολόκληρα πουλούσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, πιστεύοντας το παραμύθι της οδού Καρνεάδου. Επώνυμη μαρτυρία βόμβα λοιπόν στην Εσπρέσο, στον Νίκο Νικολιζά, από πρώην χρήστη ουσιών για το ζεύγος Θεοδωροπούλου Γάκα. Κιμ Κίλιαν, η μαχήτρια, πώς κατάφερε με όπλο το σθένος να νικήσει τον καρκίνο. Μεθυσμένος μπουκαρι γυμνός έκλεισε την ώρα κηδείας και Χριστίνδου The Winner κέρδισε την πρώτη μάχη τηλεθέασης των πρωινάδικων. Τέλος, άσε θα τον συγυρίσω εγώ. Το SMS του υπνοτιστή στη Γάκα για τον Γιώργο Μαζονάκη που δεν ήθελε να κάνει πλασμαφαίρεση. Αυτά από την Εσπρέσο.
1: Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών πριν από το διάλειμμα. Εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου, Χθες οι πληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράξουν περισσότερους φόρους. Καταστρέφουν τη ζήτηση, αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσεις σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκερδών. Αλέξη Τσίπρας, τέσσερα διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Πιο κάτω, ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός 28-34, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και εφήλων της συνοχής. Σχέδιο περικοπών και νέων ευρωφόρων κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, πολιτικό θρίλερ πρώτων πυλών υπό την πίεση της ακροδεξιάς. Πάμε τώρα στη δεξιά στήλη και στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Κτηματολόγιο, κάποιο λάκκο έχει η μετακόμιση, υψηλό μίσθωμα, προβληματικό διαγωνισμό και στο βάθος απευθείας ανάθεση καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Δίκητε Μπον, καταθέσεις θρήνος και κατηγορώ, ο ΙΕ, ο Τραμπ και ο υπόλοιπος πλανήτης, δύο κόσμοι αντιμέτωποι στην 81η Γενική Συνέλευση, Νόβελ
0: 729.
1: Συναυλία με το βλέμμα στη σελήνη. Η ραπ σκηνή ανηφορίζει στους βράχους το Σάββατο για υψηλό σκοπό. Μάλιστα. Φόνησα επέστρεψε στο νησί του Παπαδιαμάντη. Και πιο κάτω μια ποδοσφαιρική είδηση, αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο.
0: Γιατί τι έχουμε, συμφωνία
1: Μαμούθ.
0: Δεν το αφήνουμε αυτό.
1: Δεν το αφήνουμε, ένα μαμούθ βρήκαμε και δεν θα το εξαντλήσουμε.
0: Λοιπόν, έχει πάει 8 παρά 1.
1: Και θα πάει και 8 ακριβώς.
0: Και θα πάει και 8 ακριβώς σε λίγο, έτσι
1: είμαι
0: πάει.
1: Σίγουρο.
0: Κυλάει ο χρόνος. Οπότε, με πολύ δροσούλα λέει η Εύα στην καλημέρα της. Όντως την έχουμε τη δροσούλα σήμερα. Δεν πειράζει. Είναι και έτσι, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, να ζούμε τις εποχές όπως είναι.
1: Να τις γευόμαστε εις ολόκληρον.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, φύγαμε για διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε στη συνέχεια έτσι με άλλα νέα. Εσείς σας θέλω ενεργούς και δραστήριους, στείλτε μας κανένα μήνυμα. Σιγά σιγά, μετά τις 8 θα μπορείτε να παίρνετε και τηλέφωνο στο 2552-029-413 για τις επισημάσεις.
1: Καταθέσει ένα προβληματισμό. Όλα τα τέλεια. Έχει όλα λιμένα δηλαδή.
0: Όλα
1: τώρα,
0: λιμένα είναι. Τι θες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ράδιο Εύρος!
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
12: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρους 97,1. Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: εδώ είμαστε.
1: Καθώς προχωράμε ναι. για τα μισά της ραδιοφωνικής εβδομάδας.
0: Τα μισά της ραδιοφωνικής εβδομάδας.
1: Στις 8.30 είναι ακριβώς η μέση της ραδιοφωνικής εβδομάδας.
0: Ωραία.
1: Ωραία, είμαστε εδώ. Μεγάλη παρέα. Fit Car Rental, οπτικά ακουστικά όραση Center, κρεοτεχνείο Τόλης, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, καφέ μπαρ Παντρών, κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής Top Charm, αλλά και τα πρωτοσέλιδα. Τα πρωτοσέλιδα, δεν ξέρω, έχουμε καμιά καλημέρα, τίποτα εκεί.
0: Έχουμε, ναι, έχουμε από Φραγκφούρτη, έχουμε τον Δημήτρη, έχουμε και τον Μπάμπη από την Αλεξανδρούπολη, από τον Άβαντα.
1: Η Φραγκφούρτη πότε ψηφίζει?
0: Μέλλοντα.
1: Εκλογιά κρατηδίου πότε έχει? Δημήτρη, μην αφήσει το τιμόνι, θα μας πεις άλλη μέρα.
0: Πότε έχουν εκλογές στην Φραγκφούρτη? Απαντάω εγώ εδώ πέρα για. Τι μπορεί να μην ξέρει και ο Δημήτρης, ναι, ας πούμε, έτσι.
1: Πάμε,
0: κάνουμε εμείς αυτό το. Ναι.
1: Κάνουμε την ενημέρωση. Ακούτε επιβάτες του Δημήτρη.
0: Λοιπόν, 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν.
1: Α, πραγματοποιήθηκαν.
0: Ναι, ναι. Οι δημοτικές εκλογές. Οι ομοσπονδιακές. 25 Μαρτίου του 29, λέει.
1: Α, οπότε... άρα έκαναν προσφάτως. Μα... πέρσι, ναι, ναι. ξέρω εγώ. Πέρσι. 25 με 29, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ωραία. Μπράβο. Α, δεν θα ασχοληθούμε. Δεν θα ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι.
0: Έτσι
1: πάμε φαίνεται. Στην καθημερινή. Από την 1η Οκτωβρίου, οδηγίες της ΑΔΕ για ηλεκτρονικά τιμολόγια, γράφει η εφημερίδα, και πάνω-πάνω επίσης Ζακλίν Λέτζου, η έμπνευση και το απαγορευμένο ρίσκο. Τώρα πάμε πηγαίνοντας προς το κέντρο, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα λοιπόν προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσιών πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, ενώ ετοιμάζεται και η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο με την Κύπρο. Χθες υπεγράφει η ένταξη των θαλάσσιων πάρκων στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 21-27, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης από τον Απρίλιο του 2025, και την δημοσιοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού μέχρι την ανακοίνωση της οριοθέτησης δύο θαλάσσιων πάρκων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Άγκυρα δεν είχε αντιδράσει μόνο ρητορικά στην ελληνική πρωτοβουλία, αλλά ανακήρυξε δύο τουρκικά πάρκα σε περιοχές δυνητικών ελληνικών δικαιωμάτων. Πρόσεξε, δυνητικών ελληνικών δικαιωμάτων.
0: Δυνητικών.
1: Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Υπάρχει μια φωτογραφία του ομιλούντος Τραμπ μπροστά σε ακροατήριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες πλήρως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη όλες τις βασικές επιλογές της εξωτερικής του πολιτικής. Χωρίς την παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής, παρουσίασε τον εαυτό του ως νικητή και αναφέρθηκε σε λάφυρα, απειλώντας εκ νέου το Ιράν αλλά και την Κούβα. Εγώ καταθέτω πρόταση να μην λέγεται Earth πλέον η γη, να λέγεται Trump.
0: Γιατί όχι?
1: Γιατί,
0: άμα δεν έχει πρόβλημα ο πλανητάρχης μας.
1: Πριν προλάβει να το πει εκείνος, έτσι.
0: Να τον ευνηδιάσουμε ευχάριστα.
1: Ευχάριστα. Ναι. Ευρωπαϊκός συναγερμός για τα καύσιμα. Μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι φορείς της βιομηχανίας για τις επιπτώσεις που έχει η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, και ζητούν από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης όπως έχουν κάνει και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για την ανακούφιση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, από μείωση φόρων και επιδόματα έως έκτακτη φορολόγηση κερδών της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, όλες ζητούν να υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση, διαφωνούν ωστόσο στο περιεχόμενό της. Καλά, και γιατί δεν το κάνουν οι δικοί μας? Για να αναρωτιόμαστε
0: έτσι,
1: τώρα εμείς.
0: Για να σκάσουν.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή δεν μπορεί να το κάνουν? Τόση αγάπη έχουν για τους αυτούς που έχουν τα ενεργειακά, ας πούμε, στη χώρα ή τις πετρελαϊκές, θα έλεγε, τέλος πάντων.
0: Τους εφοπλιστάς.
1: Τους εφοπλιστάς. Τους δηληστηριάρχες. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Δηληστηρίαρχοι.
1: Δηληστηρίαρχοι, ναι. Και μας δηληστηριάζουν
0: τον
1: την οικονομία. 13,5 δις εισπράξεις και 20 εκατομμύρια αφίξεις στο 7 μηνό. Μάλιστα. Αυξημένες κατά 12% στα 13,51 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν στο 7μηνο οι τουριστικές εισπράξεις, καθώς ήταν περισσότεροι κατά 8,6% οι επισκέπτες, ξεπερνώντας τα 20 εκατομμύρια, αλλά και μεγαλύτερη η μέση δαπάνη ανά ταξίδι κατά 2,9. Για τον Ιούλιο καταγράφεται αύξηση εσόδων παρά τη μείωση του αριθμού των επισκεπτών. Τώρα, μια στιγμή, για πολύ καιρό γράφανε οι εφημερίδες ότι έχουμε αυξημένη ροή επισκεπτών, αλλά χαμηλότερα έσοδα.
0: Ναι.
1: Το σχολιάζαμε κιόλας.
0: Μετά γύρισε τούμπα.
1: Τώρα τι έγινε, 12% αυξημένες οι εισπράξεις, ενώ 8,6% οι επισκέπτες. Άρα οι εισπράξεις ανέβηκαν περισσότερο από όσο ανέβηκε η επισκεψιμότητα.
0: Τον Αύγουστο έγιναν όλα αυτά, όταν δεν κάναμε εκπομπές.
1: Όταν δεν κάναμε εκπομπές.
0: Γύρισε ο διακόπτης.
1: Γύρισε, ναι. Καπάκι ο Ντουνιάς, καπάκι που λέει και ο Γαργανουράκης. Ο Γολγοθάς των σχολικών εκδρομών, η γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς. Το γραφειοκρατικό βάσανο έχει καταλήξει για τους εκπαιδευτικούς, ένα γραφειοκρατικό βάσανο μάλλον έχει καταλήξει να είναι η σχολική εκδρομή, καθώς καλούνται να συντάξουν πρακτικά, να ενημερώσουν τους γονείς και να λάβουν δηλώσεις συνένεσης, να συνεννοηθούν με την τροχέα και να ελέγξουν τα τουριστικά γραφεία. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν αλλαγές στο νέο πλαίσιο που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας.
0: Να κάνουμε μια αστυνομία για τις σχολικές εκδρομές. Ναι. Πώς κάναμε, πώς τις λέγανε, πανεπιστημιακή αστυνομία, δικαστική αστυνομία.
1: Εκδρομική αστυνομία.
0: Εκδρομική αστυνομία, ναι.
1: Σχολικο-εκδρομική αστυνομία. Νέο κύμα αποκαλύψεων για Κάρολο και Νταϊάννα. Αντίτυπα του νέου βιβλίου για την πριγκίπισσα Νταϊάννα που κυκλοφόρησε χθες, παρατίθεται στη βιτρίνα κεντρικού βιβλιοπωλείου, υπάρχει και φωτογραφία στο Λονδίνο, γραμμένο από τον αδελφό της πριγκίπισσας, το εν λόγω βιβλίο με τον τίτλο «Κύκνιο άσμα Νταϊάννα, η αδελφή μου», ήρθε να αναζωπυρώσει την κόντρα με το παλάτι σχεδόν 30 χρόνια μετά το θάνατό της, καθώς περιέχει αρκετές αποκαλύψεις για τον νυν βασιλιά Κάρολο. Mm-hmm. Κάτι μου λέει εμένα ότι αυτός ο, πώς του λένε, τι είναι τώρα,
0: ο αδελφός του Νταϊάννα.
1: Ναι, ναι, τι τίτλο έχει. Κόμις, λοιπόν, νομίζω. Αυτός ξέμεινε από λεφτά. Το σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά λέει «Οι συμβουλές των παλαιότερων». Και η φόνη σας στη Σκιάθο, πρεμιέρα στη γενέτερα του Παπαδιαμάντη, έκανε το βράδυ της Δευτέρας η φόνη σας με την Καριοφιλιά Καραμπέτη να υποδίεται όλους τους ρόλους σε μια νέα παραγωγή για 13 μελή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Μάρκελου Χρυσκόπουλου.
0: Όλους τους ρόλους.
1: Όλους τους ρόλους. Έτσι λέει, τι να κάνουμε, ναι. Πώς το καταφέρνει αυτό, δεν ξέρω. Η Καθημερινή παρακολούθησε την παράσταση που παρουσιάστηκε στην Ιερά Μονή Ευαγγελίστρια στη Σκιάθο πριν ξεκινήσει το ταξίδι της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Για να πάμε τώρα και από την αριστερή πλευρά της εφημερίδας, τη στήλη της, ο Δένδιας στο Κάιρο. Κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αναφορά στην υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τρίτων χωρών, κατά των τριών χωρών, συγγνώμη, γίνεται σε κοινή δήλωση που υπέγραψαν ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ομολογή του της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κάιρο. Τι αλλάζει πιο κάτω, το νέο μοντέλο στον τρόπο λειτουργίας του ΟΑΚΑ. Την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του ΟΑΚΑ ώστε να προσελκύει επισκέπτες από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν υψηλού ενδιαφέροντος εκδηλώσεων αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας με στόχο το οικονομικό όφελος, τα οικονομικά ωφέλη μάλλον γενικώς να διαχέονται στην πόλη, δρομολογεί η διοίκηση του σταδίου με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης. Καταργέιτ, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος φέρεται να έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών, όπου εμφανίστηκε ο οικειοθελός για την εμπλοκή του ονόματός του στο λεγόμενο Καταργέιτ.
0: Εμφανίστηκε ο οικειοθελός,
1: γι' αυτό Ήραν και ναι. Το έντελμα σύλληψης. Ψυχική υγεία. Τις γκρίζες ζώνες και τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα της ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο. Ακόμη πιο κάτω, Νίκος Ρομπαπάς, πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών του ΚΕΦΗΜ, η κούρσα των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Mm-hmm. Ενδιαφέρον αυτό. Έκθεση στο φως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε νέα μελέτη, η χρόνια έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να αλλάξει το σχήμα και τη λειτουργία των καρδιακών μειών.
0: Το πιο πράγμα το... Mm? Η χρόνια έκθεση,
1: η χρόνια σε έκθεση σε φως κατά τη διάρκεια του ύπνου.
0: Δηλαδή, να έχεις αναμένο
1: φως στο δωμάτιο. Okay. Μπορεί να αλλάξει το σχήμα και τη λειτουργία των καρδιακών μυών, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.
0: Mm-hmm. Υπό των πολλών συμπαθειών.
1: Ναι, και αυτό μπορεί να γίνει. Ναι. Ναι, καρδιοπάθηση από τις πολλές συμπάθειες έχει αποδειχθεί τραγουδιστικά. δικαιοσύνη. Αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο για τις απάτες της βάρους ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, καθώς η έξαρση των περιστατικών οδηγεί την κυβέρνηση στην επανεξέταση του τρόπου τον οποίο τιμωρούνται οι συγκεκριμένες πράξεις. Αν μη τι άλλο, μας ακούει ο Φλωρίδης. Θεωρείο, λέει, η δημόσια κριτική και Λονδίνο. Περισσότερα από 90 σχολεία έχουν βάλει λουκέτο τα τελευταία 7 χρόνια στο Λονδίνο λόγω έλλειψης μαθητών.
0: Και εκεί έχουν τέτοιο πρόβλημα.
1: Δηλαδή. Δημογραφικό και στεγαστική κρίση στο επίκεντρο. Εντάξει, μια κάνουμε, παντού είναι. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το δικό μας.
0: Ακριβώς.
1: Ρωσία. Πώς κατάφερε μέσα από πλαστογραφίες μια ρωσική εταιρεία να κινήσει 7 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του Διεθνούς Τραπεζικού Συστήματος, παροκάπτοντας τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία? Είδες, παινία τέχνας κατεργάζεται. Και κύριο άρθρο, προστασία για την ενέργεια. Η ανεξέλεκτη άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει οδυνηρές επιπτώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την παραγωγή. Δεν υπάρχει νοικοκυριό ή επιχείρηση στην Ελλάδα που να μην πλήττεται κέρια αυτή την περίοδο. Η παραγωγική βάση της χώρας δεν μπορεί να αφαιθεί έρμεο στο αυξανόμενο κόστος λειτουργίας. Απαιτείται επιγόντως δίκτυ

0: τροχονόμο στην ακρίβεια. Η φέτα, που είναι βασικό καταναλωτικό προϊόν σε κάθε τραπέζι, ανεβαίνει στα ύψη. Ναι. Πιο κάτω τώρα. Απειλούνται με ρήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Μείωση γεννήσεων 42% σε μία 15ετία. Προτάσεις Τσίπρα. Πλαφών 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Πρόκληση Ερντογάν. Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και ραβασάκια για χιλιάδες ξεχασιάριδες ιδιοκτήτες γιοταχή. Αυτά που λέγαμε το 21 που...
1: Ναι, ναι. Να ήταν το 21, να έρθει μια...
0: Ναι, το 2021. Έκθεση σοκ, παράνομα εργοστάσια τσιγάρων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βαρόμετρο φτώχειας. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Μπορούμε δηλαδή και χειρότερα. Η Σεκούρους Ποπουλέρ, λαϊκή βοήθεια, ανθρωπιστική οργάνωση με έδρα την Γαλλία και δράσει σε όλο τον κόσμο, δημοσίευσε πρόσφατα το 20ο βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos. Στην έρευνα συμμετείχαν 10.000 Ευρωπαίοι πολίτες 18 χρονών και άνω από το αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού σε 10 χώρες. Και να δούμε τώρα τι
1: μας έχει φυλάσει. Μια λόγια, άλλες χώρες που δεν πήραν μέρος στην έρευνα, μπορεί να τις περνάμε. Δίνεται
0: και... Α, ναι, ναι, μπορεί. Για να δούμε τι γράφει τώρα η Star Press.
1: Πάμε στη Star Press. Η Σάκαρη για το γάμο με το Μητσοτάκη. Αν οι προετοιμασίες ήταν αγώνας τένις, θα ήμασταν ακόμα στο πρώτο σετ. Τι θα κάνουν ακριβώς?
0: Wow.
1: Τι θα κάνουν? Υπερπαραγωγή. Η 45χρονη Βραζιλιάνα άφησε άφωνο στους θαυμαστές της. Η αλήθεια για τη δραματική αλλαγή της Αντριάννα Λίμα. Δεν έχει διαβήτη. Το βλέπω εγώ εδώ έτσι όπως είναι η φωτογραφία. Δεν φαίνεται να πάσχει από κάτι σακχαρικό. Οργή για την αίτηση της αποφυλάκησης.
0: Ευχαριστούμε,
1: γιατρέ. Εκτιμητής. Υπνοτιστής, εκτιμητής, αστρολόγος.
0: Αστρολόγος.
1: Οργή για την αίτηση αποφυλάκησης, λέει, που καταθέτει. Βγαίνει κιόλας με βραχιολάκι ο γιατρός. Η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως αλλάζει τα δεδομένα. Μιλάμε τώρα για το γιατρό από το... Εκεί που πήγε ο Μαζονάκης, τέλος πάντων, στην Καρνεάδου. Με άλλη στη Μύκονο ο σύζυγος της Καγιά. Ή της Κάγια. Της Καγιά μάλλον, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν φαντάζομαι να λέει.
0: Αυτή είναι η Βίκη Καγιά, δίπλα.
1: Ναι, δεν είναι η Κάγια Κάλλας. Λοιπόν, ξέφρενες νύχτες του Ηλία Κρασά στο νησί των Ανέμων χωρίς τη Βίκη. Οι φωτογραφίες ντοκουμέντου που άναψαν φωτιές και πυροδότησαν φήμες, τα πουρα, η σέλφι και ο χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τώρα θα κοιμάται. Συγκλονίζει η Kim Kilian για τη μάχη με τον καρκίνο. Δεν ξεχνάς ποτέ όταν σου ξερίζουν το κεφάλι. Πώς έμαθε ότι έχει όγκο στο στήθος. Αποκλείει το γάμο με τη Βανδίο Μπισμπίκης. Δεν θα φάμε κουφέτα, λέει. Πέταξε το νηφικό η ερωτοχτυπημένη Δέσποινα. Ο Τζόρτζ Κλούνι, λέει, ενδιαφέρθηκε να τον ενσαρκώσει στην οθόνη. Λίγησε στο τηλέφωνο η Κλειό Μαζονάκη. Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου. Τι ζητά για όσους θεωρεί υπεύθυνους.
0: Μάστα.
1: Μάνα είναι.
0: Ναι. Πάμε να δούμε τώρα την εφημερίδα.
1: Τον προλαβαίνουμε και αυτόν.
0: Ριζοσπάστης, τον προλαβαίνουμε. Από σήμερα όλοι, λέει, οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων του φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Πιο πάνω, κυβέρνηση, μεγάλη ιδέα, η συμμετοχή στο μοίρασμα της ιμπεριαλιστικής Λίας. Αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα και παρουσιάζουν τις συμμαχίες με Αίγυπτο και Γαλλία ως ασπίδα για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Στο ριζοσπάστη το Σαββατοκύριακο, λέει, απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τον προγραμματισμό δουλειάς της Κεντρικής Επιτροπής και των κομματικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Και Μέση Ανατολή, Ερυθρά Θάλασσα, αναβαθμίζεται η εμπλοκή της Κύπρου στην πολεμική σύγκρουση. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, να πάψουν τώρα οι διώξεις στρατευμένων. Συνεργασία ΕΚΕΤΑ Lockheed Martin, καμία συμμετοχή στην έρευνα για αμερικανική θανατοβιομηχανία. Ανακοίνωση της ΤΑΦ Όμικρον Πανεπιστημίων, τομεακής οργάνωσης πανεπιστημίων και έρευνας Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Ενεργοδόροι όμιλοι απαιτούν περισσότερα μέτρα στήριξης που πληρώνει ο λαός και ΕΔΙΕ, συλλογή υπογραφών ενάντια στην πολεμική εμπλοκή.
1: Άρα και εκεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις ξέρουν

0: Όλες τις οργανώσεις που έχουν.
1: Έλατε.
0: Και όλα τα, όλους τους τομείς. Είναι φοβερό, ε. Η απόλυτη οργανωτικότητα.
1: Καλημέρα, Νίκο. Λοιπόν, έχει πάει 8.30. Πάμε για διαφημίσεις, πάμε για μουσική και επιστρέφουμε με περισσότερα.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πτώσεις Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

Λοιπόν, ξέρετε τι παρατηρώ? Πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Endersoft One, μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή των παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1, ES1 δηλαδή, goretail.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και προχωράμε, πάντα παρέα με τα σιδρικά χρώματα αρδευτικά επιθέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν.
1: Λοιπόν, λέτε 1924.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι η χρονολογία ίδρυσης της επιχείρησης, έτσι, και παίρνετε ισόποση έκπτωση, δηλαδή 24%, μην περιμένετε 1924% έκπτωση.
0: Δεν έχει όσο να σας δώσει.
1: Οπότε, στηρίζουμε έτσι και τις τοπικές επιχειρήσεις.
0: Ακριβώς, Κρεοτεχνείο Τόλης, εκεί λέτε ένα καβρουμά, ας πούμε. Τον παίρνετε, τον πληρώνετε, τον τρώτε, τον μας θυμόσαστε. Γιατί όλα τα είδη που έχει το Κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 είναι εξαιρετικά. Λοιπόν,
1: θα έλεγες,
0: ξέρετε τι υπάρχει απέναντι από την κεντρική πλατεία? Όλοι το ξέρουν.
1: Τώρα είναι σαν να λέμε, ξέρετε από πού βγαίνει ο ήλιος.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για το Παντρόν, έτσι.
0: Από πού βγαίνει?
1: Από την Ανατολή.
0: Α, ναι, δεν ήταν μέσα στη σπηλιά του?
1: Όχι.
0: Είδες, δεν το ξέρω. Λοιπόν, κάθε μπαρ Παντρόν. Εκεί, απέναντι από τον ήλιο. Καθώς βγαίνει δηλαδή από την Ανατολή ο ήλιος, φωτίζει το Παντρόν και είναι πανέμορφα. Κάθεστε, πίνετε, απολαμβάνετε τον καφέ σας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ό,τι θέλετε, ποτά, διασκέδαση, ψυχαγωγία, ροφήματα, μπραντς. Αλλά όπως βγαίνει ο ήλιος και σας χτυπάει,
1: ναι,
0: πετάγεστε δίπλα και παίρνετε ένα Moscow Mule. Γιατί δίπλα ακριβώς από το Παντρόν είναι τα οπτικά ακουστικά όραση center του Δημήτρη του Χαρνίδη. Παίρνετε ένα Moscow Mule που είναι το brand του καταστήματος σε γυαλιά ηλίου, το προϊόν, το δικό τους προϊόν, με εξαιρετική ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, πολύ φιλικές τιμές και μπορείτε να κοιτάζετε και προς τον ήλιο. Τώρα, φυσικά μπορείτε να πάρετε οπτικά, γυαλιά ή όρασης, διαφόρων παθήσεων και φακούς επαφής, όπως και ακουστικά. Τώρα να σας πω ότι υπάρχει και η Fit Car Rental εδώ στην παρέα μας, που νοικιάζει αυτοκίνητα και διαθέτει και συνεργείο στην Καλλι Πόλη ως Μελοχαγού, Διαμάντη Γωνία, και διαθέτει και το H2 Blaster, ένα μηχάνημα carbon free, το οποίο καθαρίζει την καρβουνίλα. Τώρα το είπα σωστά, μην καρβουνίζει την καθαρίλα.
1: Την καρβουνιά.
0: Καθαρίζει την καρβουνιά λοιπόν, την καρβουνίλα από το
1: του κινητήρα,
0: θαλάμους καύσης του κινητήρα, και του παρατείνει τη διάρκεια ζωής.
1: Και έχει και ευεργητικά αποτελέσματα όσον αφορά και την κατανάλωση. Και τώρα εκεί
0: βέβαια
1: που έχει ακριβήνει η βενζίνη, ό,τι κάνεις βοηθάει. Λοιπόν, ειδικά με αυτό το H2 Blaster. Και μαζί μας είναι και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Αναγεννήσεως 153 η διεύθυνση εδώ στην Ορεστιάδα, με τηλέφωνο το 2552-025-331. Και στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21 με τηλέφωνο το 2553-020202.
0: Ακριβώς. Πάμε να συνεχίσουμε την ανάγνωση όμως των πολιτικών πρωτοσέλιδων. Πάμε στο λόγο Real Polls. Είναι δημοσκόπηση της Real Polls, προβάδισμα Νέα Δημοκρατία, υποχώρηση Ελλάς και άνοδος Πασόκ. Γράφει η εφημερίδα. Μητσοτάκης από Silicon Valley. Η Ελλάδα δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Στόχος η τρίτη θητεία. Στο Ευρωκοινοβούλιο τα στοιχεία κουρέτα για τον μπάζωμα και τις συμβάσεις. Συγγενείς των νεκρών ζητούν να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Από την αριστερή στήλη, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, το στοίχημα του 2030 για τις ελληνικές εξαγωγές. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση νεκρός πυροσβέστης σε επιχείρηση διάσωσης περιπατητών στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Δεν το είχα δει. Χιλιάδες κεραυνοί ανά τη χώρα, συνεχίζεται η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κεραυνοί σκότωσαν κοπάδι πρόβατα. Είναι πολλά πρόβατα μέσα σε ένα κοπάδι.
1: Και μια γυναίκα χθες δεν χτυπήθηκε από
0: Κέρκυρα. Το άλλο στα Γιάννενα που είπαμε τα ζώα.
1: Ναι. Μια γυναίκα λέει πήγε να πάρει. Η μάλιστα ήταν διευθύντρια γυμνασίου, πήγε να πάρει το παιδί της από το δημοτικό. Τη χτύπησε στον δρόμο. Ένα τέτοιο.
0: Κίνδυνος για πάνω από 700 επιχειρήσεις. Καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία. Το βλέπουμε και εδώ.
1: Μόνο για 700 επιχειρήσεις.
0: Πάμε.
1: Ναι. Okay. Πάμε να δούμε τι γράφει η πολιτική.
0: Πιο ενεργοβόρες μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Ναι, okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την πολιτική. Αγριεύουν τα ήρεμα νερά στο στόχαστρο ο τουρκικός θαλασσόλικος. Η Αθήνα παρακολουθεί τα στενά της κινήσεις του στόλου των προκλητικών γειτόνων. Σε πλήρη ετοιμότητα οι ενοπλές δυνάμεις μας στο Αιγαίο. Μάλιστα. Ωραία πράγματα αυτά. Δεν είναι. Και πιο πάνω. Γεκ Τέρνα. Η προειδοποίηση του Δούνου του και ο πραγματικός κίνδυνος πίσω από τον δανεισμό του ομίλου. Το ύψος των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων προσεγγίζει τα 9,3 δις. Από διπλά Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Τρίτη κυβερνητική θητεία. Από τη Silicon Valley έστειλε μήνυμα στους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα. Για να δούμε, τον ακούσανε. Πιο κάτω. Τι. Χαστούκι στις εύκολες λύσεις. Οι τέσσερις τάπες πιερακάκι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τη μείωση φόρων στα καύσιμα. Ο Υπουργός Οικονομικών αποδομεί τις ακοστολόγητες υποσχέσεις. Τίτλοι τέλους του Διοξίου Αβραμόπουλου, τα φόπλακα στα σενάρια ενοχής του για την υπόθεση Qatargate. Οι βελγικές αρχές ανακάλεσαν το ένταλμα σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου. Λοιπόν, από τη στιγμή που εμφανίστηκε, προφανώς και ανακάλεσαν το. Έτσι, δεν διαβάσαμε νωρίτερα.
0: Ναι, εντάξει, είπαν ότι πήγε και ο Θελός και συμπεράνε να μην ότι γι' αυτό το λόγο ανακλήθηκε, δεν το έγραφε.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρητικά λες ότι μπορεί να έρθει κάποια συμφωνία με τις δικαστικές αρχές του Βελγίου για να γίνει αυτό. Γιατί θεωρητικά με το που θα έφτανε στη χώρα θα έπρεπε να συλληφθεί.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν, υπάρχει ένταλμα.
1: Πάμε παρακάτω. Ανάλυση. Η κάλπη δεν θα κρίνει μόνο ποιος θα κερδίσει αλλά και ποιος θα κυβερνήσει, γράφει ο Φώτης Χιούμπουρας. Και δένδυας από την τριμερή στο Κάιρο, κλείδωσε ο αμυντικός άξονας Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοινό ανακοινωθέν μήνυμα στην Άγκυρα για ταχεία και ενιαία αντίδραση. Και προαναγγελία Κεραμέως, επιδότηση μισθού και εισφορών για εργαζόμενους στην ορεινή Ελλάδα. Ο διπλός στόχος του νέου προγράμματος της Υπουργού Εργασίας.
0: Την πολιτική λιγκόρεκτη θα τη διάβασα.
1: Α, ναι, να το δούμε βέβαια. Μισό λεπτό. Συγγνώμη. Γράφει η καβαλημένη υπουργή του Μητσοτάκη και το δηλητήριο του Bad Girl. Bad Girl είναι η Ντόρα.
0: Το ξέρω μάλλον.
1: Ναι, το ακούσαμε κι αυτό. Τέλος πάντων, το σκανάρισμα των δημοσκοπήσεων φανερών μυστικών στο Μαξίμου υπό το βλέμμα του Peanut. Γιατί πάντα ο Peanut
0: ναι. Άμα δεν ρωτήσει τον Peanut.
1: Ναι. Και το εκκλησιαστικό χρυσάφι στη Ρόδο και η μάχη δισεκατομμυριούχων για το φιλέτο.
0: Ναι. Ναι. Ποιος θα γίνει φιλετάρχης, φιλετέμ, απογευματινή.
1: Ναι.
0: Τον έβαλαν λέει με το ζόρι να κάνει πλασμαφαίρεση, νέες αποκαλύψεις. Τώρα,
1: ναι.
0: Το γκράφιτι για τον Γιώργο Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη που ραγίζει καρδιές. Δώρο, άρθρο μάλλον, σε ποια δώρο, τι δώρο, πώς μου ήρθε το δώρο.
1: Έλατε.
0: Άρθρο του Άκη Σκέρτσου, αυτοί δεν κάνουν δώρα. Όλη αλήθεια για τους ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Εντάξει, η ειδική υγεία μπορεί να γίνει κανένα δώρο. Φραγή χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Ελλάς με τελίτσες κατάλληλες. Το εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. 12 εκατομμύρια λέει, ευρώ απέσπασαν οι σπήρες Ρωμά τον τελευταίο χρόνο. 22.600.000 ηλία του ηλεκτρονικού εγκλήματος για το 2025, 7,5 εκατομμύρια τα κέρδη της συμμορίας του Ζεφυρίου, 1.600.000 λέει και ή 1.000.000 σκέτο τα κέρδη της συμμορίας της Ιγουμενίτσας,
1: 1.500.000
0: όχι πιο κάτω είναι το 1.500.000,
1: αυτά είναι 1.600 είναι
0: ναι, τα κέρδη της συμμορίας της Κορίνθου. Όλες οι συμμορίες τα πήγαν καλά.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι.
0: Πήγαν καλά. Κύπρος, το ΕΚΠΑ υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές της ιατρικής σχολής και του παιδαγωγικού. Ντόναλντ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοκουθρεύσει. Εκείνος θα κρίνει. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έκανε έκκληση στον Πούτιν για τερματισμό του πολέμου. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επαφές στη Silicon Valley και η συνάντηση με το δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. Βόμβες Ερντογάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, τάχθηκε υπέρ της διχοτόμησης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Επιτυχία δένδια, κλειδώνει ο αμυντικός άξονας Αθήνας Καΐρου Λευκοσίας, σημαντικά αποτελέσματα φέρνει ο Υπουργός Άμυνας μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης. Και μας έμεινε μια ελεύθερη, πολύ ελεύθερη ώρα.
1: Τώρα το πολύ είναι τέσσερα. Για να δούμε. Οι σύγχρονοι ήρωες της Ελλάδας και οι ηρωποίηση του ΦΥΣΑ. Ένα θέμα εδώ που τέλος πάντων
0: προσεγγίζει αρνητικά η εφημερίδα.
1: Προσεγγίζει και έρχεται να προκαλέσει η εφημερίδα. Και παρακάτω τώρα, τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκι και Βουγιουκλάκι?
0: Η φαντασία.
1: Αδρενόχρωμα, ελιξίριο της ζωής και καρκίνος. Ξέρεις τι είναι το αδρενόχρωμα?
0: Είναι πως αλίμονο, το έχω ψάξει κιόλας.
1: Α, το έχεις ψάξει, ωραία. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω, το καλύψαμε το θέμα. Τώρα, μιας και έχουμε χρόνο, θέλω λίγο να προτρέψω τους ακροατές μας, όσους δεν έχουν διαβάσει το άρθρο που τέλος πάντων δημοσιεύθηκε σε δύο μέρη στην σελίδα μας, στο radioevros.gr, που αφορά αποτέλεσμα κοινού ρεπορτάζ του Νίκου του Πατούνα από εδώ και του Γιώργου του Κώστα από τα Χανιά, για τα φαντάσματα της λειψιδρίας. Καθώς πολλές φορές έτσι μιλάμε για τα θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων στην άρδευση, τις υποδομές οι οποίες δεν λειτουργήσαν ποτέ ή τέλος πάντων δεν συντηρήθηκαν ποτέ, που τέλος πάντων θα μπορούσαν να δώσουν μια άλλη αναπτυξιακή τροχιά στην περιοχή, για τα φράγματα, έτσι, το φράγμα Καρίδα, το φράγμα στο Μικρό Δέριο, το φράγμα στο Θεραπείο, που τέλος πάντων δεν έχει τουλάχιστον μέχρι στιγμής καμία συντήρηση προσαρμοσμένη στις συνθήκες του σήμερα. Έτσι λοιπόν, κάτω από την υποστήριξη του incubator του iMed, είχαμε ένα κοινό ρεπορτάζ που φωτίζει τα φαντάσματα της λειψιδρίας, φράγματα, υδροταμιευτήρες και λιμνοδεξαμενές, που κόστησαν ή σχεδιάστηκαν να κοστίσουν εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να προσφέρουν μέχρι σήμερα την ασφάλεια νερού που χρειάζονται οι αγρότες και οι τοπικές κοινωνίες. Είναι δύο μακροσκελή άρθρα. Αυτή τη στιγμή στο κορυφαίο σημείο του radioevros.gr, εκεί που είναι οι κυριότερες ειδήσεις, θα δείτε το δεύτερο μέρος, αλλά μέσα σε αυτό υπάρχει και link για το πρώτο μέρος, με δηλώσεις ανθρώπων από τον Εύρο και από τα Χανιά, που ουσιαστικά ούτε λίγο το πολύ αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, παρόλο που οι αποστάσεις είναι, μπορεί να ξεπερνούν και τη χιλιάδα χιλιόμετρων.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ωστόσο αντιμετωπίζουμε τα ίδια θέματα, και είναι μια τραγικότητα τέλος πάντων της ελληνικής πραγματικότητας.
0: Δεν παίρνουμε μέτρα. Ενώ και ακόμα και αυτά που έχουμε, όπως το λες, ακόμα και αυτά που έχουμε τείνουν να είναι ανενεργά. Βλέπω τώρα εδώ, ας πούμε, το κανάλι από το φράγμα στα Κόμαρα.
1: Ναι.
0: Είδα το ταμιευτήρα, ας το πούμε έτσι, στα Κόμαρα. Ένα κανάλι το οποίο μάλλον το καθαρίζουν και λίγο, γιατί δεν έχει η βλάστηση οργιάσει ακόμα μέσα.
1: Μα δεν περνάει νερό για να έχει βλάστηση.
0: Τις βροχές. Ναι. Βλάστηση, γιατί να μην έχει, άμα αφαιθεί η φύση ελεύθερη. Αλλά είναι ένα σημείο της ελληνικής νοοτροπίας, μάλλον ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής νοοτροπίας. Δεν θα το πω σημείο των καιρών, γιατί πάντα πρέπει να το είχαμε αυτό. Υπήρξαν εποχές που αποξηραίναμε λίμνες, γιατί είχαμε, όπως στην Κοπαίδα, έτσι, γιατί είχαμε πάρα πολλά νερά και φυσικά δεν έπαιζε η κλιματική αλλαγή. Και τώρα οι λίμνες αποξηραίνονται μόνες τους. Εντελώς συμπτωματικά κοιτούσα χθες την Κορώνια, τη λίμνη Κορώνια ή αλλιώς λίμνη του Λαγκαδά,
1: που έχει συρρυκνωθεί
0: σε σημείο το 5% σε σχέση με το 80%, έτσι,
1: το 16. Εγώ νομίζω ότι
0: από το 16 έχασε το 45%, από το 80 έχει χάσει όλο το 94,5%, πόσο έγραφε το άρθρο.
1: Κάπου το είδα και εγώ αυτό. Πού ήταν? Να στο Μετέο. Ναι, λέει, έχοντας υπάρξει μια από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας, πέμπτη μεγαλύτερη σε έκταση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα τελευταία χρόνια έχει συρρυκνωθεί σε οριακά επίπεδα βάλτου η λίμνη της Κορώνας.
0: Περνάς από δίπλα, περνάει η Εγνατία και δεν τη βλέπεις πια.
1: Ναι. Παλιά λέγαμε να περνάμε και από τις
0: λίμνες. Περάσαμε από τη μία λίμνη. Πάντα, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, γιατί περνούσα και έλεγα, να η Βόλβη, Και από εκεί και έπειτα. Δεν έβλεπα την άλλη, αλλά δεν πρόσεξα. Δεν πρόσεξα γιατί οδηγείς και όλα, δεν κοιτάς, δεν χαζεύεις τις λίμνες.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν το είδα χθες το μετεό, τότε συνειδητοποίησα. Βρε, λες γι' αυτό να μην φαίνεται. Μάλλον γι' αυτό δεν φαίνεται.
1: Γι' αυτό δεν φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε και ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Σουφλίου που γνωστοποιεί ότι με επιτυχία ολοκληρώνεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με την θεατρική παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου Αλεξανδρούπολης Μέθεξη. Λοιπόν, με αυτή την παράσταση ολοκληρώθηκε το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Σουφλίου με τη συμμετοχή 27 ηθοποιών, μουσικών και χορευτών. Η παράσταση «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη μουσικοθεατρική παραγωγή, συνδυάζοντας θέατρο, ζωντανή μουσική, τραγούδι και χορό, προσφέροντας μια ξεχωριστή βραδιά στο κοινό που βρέθηκε στην πλατεία Αγίου Αθανασίου Σουφλίου. Η παράσταση στη σκηνοθεσία της Ιπολίτης Μπάρκα και συγγραφή του Νίκου Μανούδη μετέφερε το κοινό στον κόσμο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου μέσα από ιστορίες αγάπης, αναμνήσεις, ανθρώπινες σχέσεις και εικόνες μιας άλλης εποχής, ενώ τη βραδιά πλαισίωσε με ζωντανή μουσική το μουσικό σχήμα AXD Ensemble, δημιουργώντας μια απολαυστική ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν καταλήγει το δελτίο τύπου ότι κάθε γωνιά του Δήμου Σουφλίου, μικρά και μεγάλα χωριά, γέμισαν φως και χρώματα. Οι πλατείες και οι γειτονιές μας έγιναν σημεία συνάντησης, έκφρασης και δημιουργίας, αποδεικνύοντας πως ο πολιτισμός δεν περιορίζεται αλλά ζωντανεύει παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι με διάθεση να μοιραστούν, να δημιουργήσουν και να γιορτάσουν. Αυτά λοιπόν και από αυτό το θέμα. Τώρα πλησιάζει 9, οπότε πλησιάζει και το διαφημιστικό αντίστοιχο διάλειμμα. Θα περάσουμε λοιπόν στις διαφημίσεις μας και θα επιστρέψουμε και
0: Να το πούμε, ναι. Ότι θα έχουμε και μια συνέντευξη, μια επικοινωνία τηλεφωνική με την κυρία Μπέρδου. Για να δούμε.
1: Αναπληρώτρια τομεάρχη άμυνας
0: της
1: Ελλάς. Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.
2: '97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520 22055. Κινητό 6934 375 185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα,
5: προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντ.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς εδώ την εκπομπή μας. Να μεγαλώσουμε και την παρέα μας. Να βάλουμε σε αυτήν την αναπληρώτρια τομεάρχη άμυνας της ελληνικής.
1: Αριστερή συμπαράταξη.
0: Μπράβο, ρε Χάρη.
1: Το βρήκα.
0: Λοιπόν.
1: Βλέπετε, κυρία Πέρδου, καλημέρα. Καλημέρα. Έχω αρχίσει, ναι, και το μαθαίνω αυτό το όνομα Σιδηρόδρομο.
2: Καταπληκτικά τα είπατε όλα, ναι, βέβαια. Όχι Σιδηρόδρομο. Εντάξει. Αλλά και Ελασκέτο. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν στο ζουμί της συζήτησης. Θα σταθούμε λίγο σε μια δημοσίευση που κάνατε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις δηλώσεις Φλωρίδη, κυρία Μπέρδου. Είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Φλωρίδης θέτει το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Θα έρθουν να μας πάρουν οι Τούρκοι.
2: Ναι. Να πούμε λίγο καταρχήν ότι το πιο σημαντικό που πρέπει, νομίζω, και το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, είναι το εξής, ότι το Μητσοτάκης ή χάος δεν είναι πολιτική πρόταση. Είναι μια πολιτική του φόβου. Όταν μετά από 7 χρόνια μια κυβέρνηση δεν μπορεί να πει στους πολίτες, ξέρετε, επιλέξτε μας για αυτό που θα κάνουμε, αλλά λέει ουσιαστικά φοβηθείτε τι θα συμβεί αν θα φύγουμε, αυτό είναι μια ομολογία πολιτικής εξάντλησης.
1: Και συγχωρέστε με, να έχει να δείξει και αυτό που κάναμε.
2: Ναι,
1: παράλληλα,
2: ακριβώς,
1: είναι 7 χρόνια. Είναι
2: πολύ σωστό αυτό που λέτε. Εγώ θα δεχτώ να συζητήσουμε για κάθε έτος που αναφέρει οποιοδήποτε στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, εάν γίνει αντιληπτό από τα στελέχη τους ότι κυβερνάνε 7 χρόνια και πρέπει να σταματήσουν να κάνουν αντιπολίτευση πριν από το 2019. Και θέλω να συνεχίσω και να πω ότι εμείς δεν θέλουμε μια κοινωνία που ψηφίζει με φόβο. Θέλουμε μια κοινωνία που επιλέγει ελπίδα και προοπτική. Γι' αυτό και το πραγματικό δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι στασιμότητα ή αλλαγή. Δηλαδή συνέχιση της ίδιας πολιτικής, αυτής που ζούμε σήμερα, που ζουν οι πολίτες, με τα καύσιμα, την ακρίβεια, τους δείκτες, την απόκληση ή μια σοβαρή προοδευτική πρόταση διακυβέρνηση. Και έχω κουραστεί να ακούω αυτές τις διληματικές εκβιαστικές λογικές του φόβου. Και θα έπρεπε και να τις ανακαλέσουν και να απολογηθούν για αυτές τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι τουλάχιστον άστοχο να χρησιμοποιείται ο Εύρος και όσα ζήσαμε εμείς εδώ ως προεκλογικό επιχείρημα φόβου. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζουν λοιπόν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτές οι λογικές από εμάς, ειδικά τους ευρύτες, δεν γίνονται αποδεκτές. Και αν πραγματικά η κυβέρνηση θεωρεί τον Εύρο τόσο κρίσιμο, όπως το λέω και στην ανακοίνωση για την εθνική ασφάλεια, τότε θα αντιμετωπίσει τον Εύρο μαζί με τους ανθρώπους του σαν μια περιοχή κομβικής σημασίας. Και εδώ να βάλουμε εκτός από τα προβλήματα τα υπόλοιπα που ζούμε και αντιμετωπίζουμε, την αντλία, τα κάψιμα, για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε εκτενώς, αν θέλετε. Θέλω να επισημάνω και το πρόσφατο με το τελωνείο των κήπων, γιατί αυτό δεν θα έπρεπε να είναι ένα τοπικό ζήτημα του Εύρου. Το τελωνείο είναι μία από τις βασικές πύλες της χώρας από την Τουρκία και μέσω αυτής προς την αγορά. Γι' αυτό και οι καταγγελίες του Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος για καθυστερήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και τις 5-6 μέρες, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν ένα λειτουργικό πρόβλημα μιας δημόσιας υπηρεσίας.
0: Ξέρετε όμως, να σας διακόψω, γιατί από τη μια βλέπετε.
2: Δηλαδή, εδώ να κλείσω μόνο. Από τη μια, μιλάμε διαρκώς για το στρατηγικό και αναπτυξιακό ρόλο του Εύρου, δήθεν, από τη Νέα Δημοκρατία, για τη γεωγραφική του θέση και τις δυνατότητές του, που είναι πραγματικά όλα αυτά, για να αποτελέσει εμπορική, ενεργειακή και διαμετακομιστική πύλη της χώρας. Και από την άλλη, στην πράξη, επιχειρήσεις και μεταφορείς βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύμερες καθυστερήσεις στην κυριότερη οδική σύνδεση Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Ναι, αλλά έχουμε τον ισχυρισμό, ναι.
2: Κλείστε. Το προηγούμενο που λένε ότι ναι, με συγχωρείτε, παρακαλώ.
0: Όχι, απλά λέω ότι το αντεπιχείρημα τέλος πάντων της κυβέρνησης θα είναι ότι είμαστε στη διαδικασία της ανακατασκευής του τελωνείου των κήπων. Ο Εύρος είναι στο πρόγραμμα της ανασυγκρότησης.
2: Ο Εύρος πάντα είναι στο πρόγραμμα. Ναι. Είναι πάντα στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης μετά από 14 επιτροπές, ναι, και καμία σαφή εικόνα και λίστα για το ποια έργα από τα εξαγγελθέντα από τον κύριο Μητσοτάκη έχουν γίνει ή θα γίνουν και πώς από τα 3 δις πάσαμε στα 600 εκατομμύρια, που και πάλι θα δείτε ότι αν ψάξετε η χνηλασιμότητα των έργων αυτών είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και εμείς είμαστε πάντα σε ένα σχεδιασμό τον οποίο τελικά δεν έχουμε δει να μπαίνει στο πρόγραμμα. Μονίμως θα γίνει κάτι. Επαναλαμβάνω και λέω το εξής. Η κυβέρνηση αυτή κυβερνάει 7 χρόνια. Εκτός από τα τοπικά προβλήματα και τα εθνικά προβλήματα, έχει φανεί μία τεράστια αδυναμία διαχείρισης από τα πολύ μικρά ως τα πιο μεγάλα. Εγώ σας λέω ότι λοιπόν όσον αφορά και το τελείωμα των κήπων και την αναπτυξιακή προοπτική του Εύρου, η κυβέρνηση αυτή τα 7 χρόνια για τον Εύρο μας ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Και ας αντικρούσουν το τι συνέβη ακριβώς, το τι έγινε που τα χωριά μας αδειάζουν και συν όλα, και συν όλη αυτή τη διαχείριση που συνέβη, την κεντρική διαχείριση, την όποια διαχείριση, έχουμε και αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη που αν μη τι άλλο προσβάλλουν και την εμοσύνη των Ευρυτών. Όσον αφορά τα διλήμματα Μητσοτάκη ή Χάος, αυτά δεν υπάρχουν. Όσον αφορά τον προγραμματισμό, ποιον προγραμματισμό, 7 χρόνια κυβερνάνε. Ολοκληρώνουν τη δεύτερη θητεία τους. Πότε θα τα προγραμματίσουν? Τι ακριβώς έγινε δηλαδή σε αυτές τις επιτροπές ανασυγκρότησης που να έχει δύο πολίτες και ο Ευρύτης καθημερινά να υλοποιείται ένα σχέδιο το οποίο θα έχει να κάνει με το να ζει καλύτερα στον Εύρο και με να αποκατασταθούν όλες οι ζημίες που έχουν υποστεί? Να μην πάμε σε αγροτικά και κτηνοτροφικά, να μην πάμε σε αυτό το κομμάτι όλο το τεράστιο. Να πούμε όμως το εξής, ότι ακούμε διαρκώς για αναπτυξιακές λογικές, ακούμε για μειώσεις φόρων, ακούμε για ΑΕΠ της χώρας. Θέλω να πω ότι έχουμε απόκληση σε όλους τους ευρωπαϊκούς δείκτες και σε επίπεδο φτώχειας και σε κοινωνικού αποκλεισμού και σε αγοραστική δύναμη και έχουμε μία οικονομία η οποία στηρίζεται στην κατανάλωση και στις εισαγωγές και σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Εάν υπήρχε αυτό το αναπτυξιακό θαύμα, θα έπρεπε λοιπόν τουλάχιστον να στηριζόμαστε σε πρωτογενή παραγωγή, σε καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και σε εξαγωγές. Αυτά εδώ δεν υπάρχουν, ούτε στον Εύρο και ούτε και αλλού στην Ελλάδα.
1: Κυρία Μπέρντου, τι θα αλλάξει για τον Εύρο αν βγείτε εσείς, αν έρθει στην εξουσία η Ελλάς?
0: Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε, ανασυγκρότηση του Εύρου της Ελλάς?
2: Υπάρχει.
1: Χωρίς επιτροπές πολλές, φαντάζομαι.
2: Ναι, χωρίς επιτροπές. Εμείς, ξέρετε, ανακοινώσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει άμεση πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που μας αφορούν, είτε αφορά ακρίβεια, είτε αφορά καύσιμο, είτε αφορά ενεργειακό κόστος. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την πρωτογενή, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, το οποίο, ξέρετε, δεν γίνεται και από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος που αφορούν και εμάς εδώ είναι και η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και η ενίσχυση των εξαγωγών και φυσικά η αντιμετώπιση της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους, τα οποία είναι ζητούμενα που αφορούν και τον Εύρο. Επίσης, εδώ θα υπάρξουν και πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες θα τις ανακοινώσουμε και θα τις ξέρετε και θα τις ξέρουμε και οι Ευρύτες, που θα αφορά άμεσα και το εισόδημα και τη δυνατότητα να παραμείνουν εδώ και την εργασία τους και το να μένουν ζωντανά τα χωριά μας. Και θα γίνει και επιτέλους, αν μου επιτρέπετε, ένας πολύ σοβαρός σχεδιασμός, ο οποίος δεν μπορεί να αποδώσει σε μία μέρα και σε ένα μήνα. Θα χρειαστεί τον χρόνο του, αλλά όμως θα υπάρχει. Και φυσικά καμία συζήτηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνεννόηση, τη συζήτηση με παραγωγικούς φορείς. Όταν έγιναν αυτές οι επιτροπές ανασυγκρότησης, οι αγροτικοί σύλλογοι δεν συμμετείχαν, οι παραγωγικοί φορείς δεν συμμετείχαν. Άρα πώς είναι δυνατόν οι επιτροπές αυτές να προσβλέπουν στο να επιλύσουν τα ζητήματα που αφορούν την ανασυγκρότηση του νομού μας? Εμείς δεν λέμε αυτό, εμείς λέμε κάτι άλλο. Οπότε η πολιτική λοιπόν είναι θέματα επιλογών, όπως γίνεται και με τα καύσιμα σήμερα. Είναι επιλογή να μην μειώνεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι επιλογή να μην μειώνεις το ΦΠΑ στα καύσιμα. Είναι επιλογή να βάζεις πλαφόν μόνο στο βενζινάδικο και να μην βάζεις ένα λογικό πλαφόν στα δηληστήρια. Είναι επιλογή να έχουν 1,5 δις έκτακτα κέρδη οι δύο εταιρείες δήλωση στην Ελλάδα. Αυτά όλα είναι πολιτικές επιλογές. Και το στεγαστικό είναι μια πολιτική επιλογή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι όλα αυτά εξωγενής κρίσης, όταν εμείς έχουμε την υψηλότερη τιμή στο καύσιμο, όταν έχουμε ένα τέτοιο στεγαστικό πρόβλημα και στον Εύρο και ειδικά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά δεν είναι φαινόμενα που έχουν έρθει απ' έξω. Οπότε λοιπόν εμείς, και θα είμαι στη διάθεση να το συζητήσουμε και αναλυτικά, θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο για τον τόπο μας. Έχει ήδη παρουσιαστεί ένα πολύ ουσιαστικό πρόγραμμα με όλες τις θέσεις του κόμματος, το οποίο είναι δουλεμένο πάρα πολλούς μήνες, ξέρετε, πιο πριν. Και θα υπάρχει μία συζήτηση με όλους τους παραγωγικούς φορείς του τόπου μας.
0: Έχουμε, έτσι κλείνοντας, να πούμε και αυτό, ότι συγκροτήθηκαν και οι συντονιστικές επιτροπές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και στον Εύρο. Οπότε θα περιμένουμε σιγά σιγά να βλέπουμε και τις εργασίες τους, έτσι κυρία Μπέρδου?
2: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Έχουν συγκροτηθεί αρχικά τα όργανα εδώ και πάρα πολύ καιρό του κόμματος και έχουν γίνει και συντονιστικές και φυσικά θα δείτε ότι θα υπάρχει έτσι μια που θα ουσιαστικά θα πάμε και στις εκλογές με τις επιτροπές αυτές, με τα όργανα αυτά. Πρόκειται δηλαδή για έναν οργανωτικό κορμό της Ελλάδας που θα απλώνεται σε όλη τη χώρα και οι επιτροπές αυτές θα έχουν μεταξύ άλλων και την ευθύνη της διοργάνωσης και της στήριξης των δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών στην πλατφόρμα και γενικότερα στο κόμμα και την πρόθεση της οικονομικής καμπάνιας της Ελλάδας. Σύμφωνα με τη σχετική.
1: Πείτε. Ναι, ολοκληρώστε το που λέγατε, συγγνώμη.
2: Συγγνώμη. Ήθελα να πω ότι τα στελέχη που συγκροτούν τις συντονιστικές επιτροπές για τις οποίες είστε ενημερωτικά θα έχουν και την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα.
1: Τώρα εγώ ήθελα να βγάλουμε μια είδηση, διαμορφώνεται ψηφοδέλτιο για τον Εύρο. Υπάρχουν τάσεις, συμμετοχές κτλ.
2: Να σας πω, έχει δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας και είναι σαφές αυτό ότι όποτε και να γίνουν εκλογές εμείς είμαστε έτοιμοι. Άρα και προφανώς όλα τα ψηφοδέλτια φαντάζομαι πως είναι έτοιμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική ονοματοδοσίας, γιατί αυτό τα αρμόδια όργανα θα τα ανακοινώσουν στην ώρα τους. Οπότε δεν μπορώ εγώ να.
1: Η ερώτησή μου ήταν αν θα γίνουν κάποιες διεργασίες ή αν απλά κάποιος δηλώνει την πρόθεσή
2: ήδη.
1: Του.
2: Γίνονται ήδη.
0: Ωραία. Κύριε Μπέρδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναι, μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει αναφορικά με τις δηλώσεις Φλωρίδη και γενικότερα έτσι τις έχει σηκώσει ψηλά και η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά μεγαλύτερος δώρος γίνεται και με την χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τη δική του πρόταση
1: για το 1,40.
0: Για το 1,40.
1: Το 1,40 λοιπόν στο πετρέλαιο θέρμανσης και το 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρω αν ευνηδιάστηκε ο κύριος Κυρανάκης σε πάνελ τηλεοπτικό. Είπε, δεν ήταν αντίθετος.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Μαρινάκης επίσης σε πάνελ.
1: Ο κύριος Μαρινάκης πιο ψύχρεμα, αφού είχε περάσει λίγο κατακάθιση η σκόνη και το σκεφτήκαν, έδειξε διαφορετικά στοιχεία και αντανακλαστικά τέλος πάντων. Διαφορετική τοποθέτηση.
0: Να την ακούσουμε.
1: Γιατί όχι.
0: Να έχουμε έτσι και μια πιο σφαιρική άποψη.
3: Από αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε μεγάλο ζήτημα χθες, δηλαδή μιλήσαν πολλοί για αυτό το πράγμα. Και ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι μπορεί να το μειώσει στο μισό, μου έκανε εμένα εντύπωση και μία ρίση, μία τοποθέτηση της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ψάχνω να τη βρω.
1: Δεν είναι προφορικά, η οποία είπε ότι

0: δεν πάνε μπροστά το, την κατάσταση, σίγουρα.
1: Εγώ πιστεύω πάντως ότι όσον αφορά την τιμή των καυσίμων, κάτι τέτοιε φορέ, το ειδικό φόρο κατανάλωση, τα τέλη κυκλοφορία και αυτά, είναι εύκολο χρήμα για οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Και, ναι, ναι,
1: και η σπάνια σου λέει θέλουμε να το ανακατέψουμε. Γιατί
0: με αυτό προτιμά να
1: φέρει, γιατί προϋπολογίσει.
0: Και οι πολλοί δεν εξεγείρονται τελικά, γιατί μπορεί άνετα αυτό να το αντικαταστήσει, να το εισπράξει, αυξάνοντας λιγάκι τους φόρους των που πληρώνουν τα διελιστήρια ή πετρελιάδες γενικώς, ας το πούμε.
1: Πάλι θα γυρίσει
0: είναι όμως λίγες,
1: στον καταναλωτή.
0: Ναι, τι θέλω να πω, είναι λίγες αυτές. Ναι, με εκείνο να δώσει το οποιοδήποτε pass.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι τόσο λίγες που μάλλον ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις από ό,τι μπορεί να ασκήσει η μάζα που δεν συντονίζεται. Ο πολλής κόσμος που δεν μπορεί να συντονιστεί μεταξύ του και να κάνει την όποια αντίδραση.
1: Ναι.
0: Μήπως αρχίζω να γίνομαι κουκουέ.
1: Εντάξει, τώρα τι κουκουέ και τι.
0: Θέλω να πω ότι είναι προφανής, άσχετα με το αν μοιάζει η ρητορική.
1: Το βρήκα.
0: Είναι προφανές ότι αυτό μπορεί να.
1: Λοιπόν, να την ακούσουμε για να έχει μια βάση.
2: Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν απαγορεύει στα κράτη-μέλη να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Θέτει ένα ελάχιστο όριο φορολογίας. Αυτό το ελάχιστο όριο είναι 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Ξέρετε πόσο είναι στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Είναι σχεδόν υπερδιπλάσιος. Είναι 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Αντιλαμβάνεστε το βαθμό εσχροκέρδειας του κράτους, γιατί αυτό είναι η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων. Αυτό κάνει το κράτος. Γεμίζει έναν μεγάλο κουμπαρά από υπερέσοδα έμεσων φόρων που πλήττουν κυρίως τους πιο αδύναμους και μετά από αυτά επιστρέφει μια ελάχιστη υποδιέρεση. Έτσι όμως δεν κάνεις ούτε κοινωνική πολιτική, ούτε πολύ περισσότερο αναπτυξιακή πολιτική.
0: Έτσι είναι αυτό.
1: Εν ολίγης αυτά που είπες.
0: Καπιταλιστικός κομμουνισμός. Τα είπε πιο γλαφυρά η κυρία Αποστολάκη. Πιο δουλεμένα τα είχε από μένα που μου έρχονται έτσι αυτή την ώρα. Αλλά πρόσεξε, έχει κάνει ένα μικρό λάθος. Δεν πειράζει, δεν είναι τόσο ουσιαστικό. Είπε ότι είναι υπερδιπλάσιος ο φόρος. Δεν είναι υπερδιπλάσιος. Λίγο λιγότερο από το διπλάσιο. Λίγο λιγότερο.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Έχει πάει 9:30. Θα μας τα πει και η Σταυρουλάκη Λαθαράκη στη συνέχεια. Βέβαια, θα προηγηθεί και ο καιρός. Όλα αυτά μετά και το μουσικό διάλειμμα που ακολουθεί.
0: Έχουμε
1: και
0: καιρό για όλα σήμερα. Ναι.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
12: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη,

0: αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
3: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τι

0: κάνει χρόνια.
1: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
2: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: πάμε να συνεχίσουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής περιπολίας μας. Φυσικά και σήμερα στην παρέα μας έχουμε Padron, έχουμε Fitcar Rental, έχουμε τα σιδηρικά και αρδευτικά και χρώματα Κασαπιά, αλλά το κροτεχνείο και το ψάρ.
1: Ωραία, και τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη. Τη Fitcar Rental την είπες, έτσι. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε σιγά σιγά τα του καιρού.
0: Για να
1: αποκτήσει και η Σταυρούλα σήμερα περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του να μας αναλύσει τους τραμπισμούς. Πάμε λοιπόν στη Σαμοθράκη μια βόλτα. Η Σαμοθράκη έχει ένα βροχερό περιβάλλον αρχικά, καθώς στις 12 η ώρα περιμένει ασθενή βροχόπτωση με 19 βαθμούς και 2 μποφόρ βοριά. Στους 20 θα ανέβει η θερμοκρασία στις 3, θα καθαρίσει και ο ουρανός, πεντακάθαρος θα είναι, 3 μποφόρ δυτικού ανέμου εκείνη την ώρα, 18 βαθμοί στις 18, στις 6 το απόγευμα, με 4 μποφόρ δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό, όπως καθαρός θα είναι και το βράδυ στις 9, με 15 βαθμούς και 3 μποφόρ δυτικού ανέμου. Μετά ξανάρχεται βροχή, ασθενή στην αρχή, στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, με 13 βαθμούς και 3 μποφόρ δυτικού ανέμου, η οποία θα ενισχυθεί και θα ενταθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί όμως θα έχει καθαρίσει ο ουρανός στις 9 η ώρα, 16 βαθμοί, απόλυτη ηλιοφάνεια, 3 από 4 βορειοανατολικού ανέμου. Η θερμοκρασία όμως δεν θα κάνει κανένα τεράστιο άλμα, 21 βαθμοί αύριο, η μέγιστη στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με 2 από 4 νοτιά και καθαρό ουρανό.
0: Λες η σημερία χάρη να επηρεάζει τόσο άμεσα τον καιρό?
1: Δεν νομίζω, αλλά είναι ο καιρός του να χειροτερέψει.
0: Λοιπόν, να πάμε να δούμε την Αλεξανδρούπολη, τι λες?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και εκεί έτσι βροχερός φαίνεται ο καιρός, έτσι μουντός, αυτό που έχουμε και εδώ εμείς. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αλεξανδρούπολη η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται να ανέβει στους 20 στις 12 η ώρα, με λίγο λιγότερα σύννεφα, τα οποία πάλι θα πυκνώσουν μέχρι τις 3. Εκείνη την ώρα θα έχουμε και την υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα, τους 21 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που θα κρατήσει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Βέβαια, εκείνη την ώρα προβλέπεται και μια ασθενής βροχόπτωση στην Αλεξανδρούπολη. Στις 9 το βράδυ θα έχει 17 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, ενώ αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 16, με καθαρό ουρανό και πολύ ήπιους ανέμους έντασης 2 μποφόρ. Στις 12 θα γυρίσει σε νοτιοανατολικός ο άνεμος και θα ανέβει η θερμοκρασία στους 23 αύριο. Αυτή θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που θα κρατήσει μέχρι τις 3 το απόγευμα. Μετά θα πέσει στους 21 στις 6, αλλά θα παραμείνει έτσι η ηλιοφάνεια και η ήπια άνεμη.
1: Μάλιστα, να ανέβουμε λίγο προς το σουφλί, καθώς βλέπουμε στις 12 η ώρα 19 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ βοριά και καθαρό ουρανό. Ενώ στις 3 το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς με 3 μποφόρ βόρειο ανέμου και λίγα σύννεφα. 21 βαθμοί στις 6 το απόγευμα με 2 μποφόρ βοριά και λίγα σύννεφα. 15 βαθμοί στις 9 η ώρα το βράδυ με 2 μποφόρ βόρειο ανατολικού ανέμου αυτή τη φορά και πάντα καθαρό τον ουρανό, όπως και τα μεσάνυχτα, με 13 βαθμούς και 2 μποφόρ βόρειο ανέμου. Αύριο το πρωί στις 9, 14 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο στην πόλη του Σουφλίου, 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου θα πνέουν και λίγα σύννεφα θα υπάρχουν στον ουρανό, ενώ η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας θα αγγίξει τους 24 βαθμούς στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 2 μποφόρ βοριά και λίγα σύννεφα.
0: Ωραία, να δούμε τώρα και το Διδυμότυχο. Το Διδυμότυχο αυτή την ώρα έχει 15,3. Στην συνέχεια θα ανέβει στους 19 στις 12, θα φτάσει στους 21 σήμερα και θα κρατήσει αυτή η θερμοκρασία μέχρι τις 6, και το, τις 6 το απόγευμα. Αλλά μένει καθαρός ο ουρανός, πράγμα που δεν το βλέπουμε τώρα να εντοπίζεται στην κάμερα του Μετεωρολογικού Σταθμού. Αρκετά σύννεφα παρουσιάζονται. Τώρα για τις 9 το βράδυ προβλέπονται 15 βαθμοί Κελσίου. Για αύριο το πρωί στις 9, 13 θα ανέβει στους 21 στις 12 και θα φτάσει στους 23 αύριο η θερμοκρασία στην πόλη του Δημοτικού.
1: Για να έρθουμε και στην δική μας πόλη εδώ της Ορεστιάδας, εδώ που είναι η έδρα του Ράδιο Εύρος, και να δούμε την πρώτη φθινοπορεινή ημέρα. Λοιπόν, επίσημα.
0: Εντάξει, και χθες την είδαμε, αλλά χθες δεν ήταν επίσημα, ήταν ανεπίσημα.
1: Καιρικά. Ημερολογιακά την πρώτη φθινοπορεινή ημέρα. 12 η ώρα το μεσημέρι, 20 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βοριά και καθαρός ουρανός της πόλης, όπως καθαρός θα είναι και στις 3 με 21 βαθμούς και 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. 21 βαθμοί και στις 6 με μια αραιή νέφωση και 3 μποφόρ βοριά. ενώ ξανακαθαρίζει και πάλι ο ουρανός στις 9 η ώρα το βράδυ, 16 βαθμοί και 2 μποφόρ βόρειο ανέμου εκείνη την ώρα. 13 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 2 μποφόρ βόρειο ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό, ενώ συννεφάκια θα έχουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς κάποιο φαινόμενο. 14 βαθμοί αύριο στις 9 το πρωί με 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό και μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί στις 3 και στις 6 με 2 και 1 μποφόρ αντίστοιχα βορειοδυτικού ανέμου, πάντα με καθαρό ουρανό.
0: Να βάλουμε στην παρέα τη Σταυρούλα την Αγγελαδαράκη. Έχει πολλά να μας πει, είμαι σίγουρος, και έχει και αρκετό χρόνο σήμερα. Σταυρούλα, καλημέρα.
1: Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι,
2: σήμερα έχουμε αρκετά να πούμε.
0: Για πες μας.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε, παιδιά, σήμερα. Έχουμε να πούμε αρκετά. Και να ξεκινήσω τώρα, όπως πάντα θα κάνω τη βόλτα μας στον κόσμο, όπως ξέρετε, γιατί άκουσα πριν το Χάρη που έλεγε κάτι για τραμπισμούς, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Να μας αναλύσεις όλη την
2: τραμπική να πούμε και από Τραμπ μπόλικα πράγματα. Βέβαια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως με τις εμπόλεμες ζώνες και πρώτα στη γειτονιά μας θα δούμε τι συμβαίνει. Γιατί, εντάξει, πολλές φορές μέσα στην επικαιρότητα λέμε ότι ξεχνάμε το θέμα με τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά βλέπουμε ότι αυτό δεν μας ξεχνάει, δυστυχώς. Είχαμε λοιπόν πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας και στα μέτωπα είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Αυτό ανέφεραν Ουκρανία αξιωματούχοι εχθές Τρίτη. Μην ξεχνάμε, γιατί το λέγαμε και χθες και το τονίζαμε, ότι ο Ζελένσκι βρίσκεται στην Αμερική. Έχει συναντήσει και με τον Τραμπ στο περιθώριο όλα αυτά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, έχουμε από τη μία αυτό το κομμάτι και από την άλλη να συνεχίζεται κανονικά δυστυχώς με επιθέσεις ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πάντως, ο Ουκρανός Πρωθυπουργός κατήγγειλε χθες ότι στοχοποιούν εσκεμμένα επιχειρήσεις, αγροκτήματα, αποθήκες, σιδηροτροχές, ενεργειακές υποδομές και πολυκατοικίες. Και βλέπουμε πολλές φορές έτσι και νεκρούς και δυστυχώς και αμάχους και οικογένειες. Από την πλευρά τους τώρα οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τις δικές τους επιδρομές μακράς εμπέλειας, ιδίως με μια επανδρωμένα ενέργεια συστήματα, όπως ανακοίνωσαν έπληξαν διελιστήριο στην Ούφα σε απόσταση 1.300 χιλιόμετρων από τα σύνορα. Οπότε συμβαίνει όλο αυτό. Βέβαια και οι δύο πλευρές, όπως πάντα σταθερά, αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους. Τώρα, να πούμε για τον Τραμπ σε αυτό το κομμάτι, ότι... Ορίστε.
0: Λέω, τι θα πούν, ότι στοχεύουμε αμάχους.
2: Δεν θα πούν. Ναι, σωστό, τι θα ισχυριστούν. Ο πρόεδρος Τραμπ τώρα για το όλο θέμα διαβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Μόσχα και το Κίεβο συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Κάτι που δεν έχει βέβαια επιβεβαιωθεί, ίσα-ίσα. Χτυπήθηκαν βιομηχανίες, να θυμίσουμε χθες, στις πόλεις Νύπρο, Κρεβίρη και Παύλογραντ. Δεν το έχουμε τα ονόματα, αλλά το προσπαθώ, το βλέπετε. Και μάλιστα στην πρώτη πόλη σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 7. Επίσης έγινε λόγος και για 2 νεκρούς στη Χερσόνα. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι επιθέσεις είναι σε πολύ άσχημο κομμάτι. Συνεχίζονται δυστυχώς και ο πόλεμος είναι σε μια πάλι έτσι όξυνση. Τώρα, θα πάμε λίγο πιο μακριά, θα φύγουμε από τη γειτονιά μας. Θα πάμε μέχρι την Ιαπωνία και εκεί γιατί έχουμε έναν τυφώνα. Τώρα, είπα, δεν το έχουμε το άνομα, τι να κάνω, τον έχουν βαφτίσει το τυφώνα. Το λένε Τζουάν. Και να πούμε λοιπόν ότι αυτός πλήττει την Ιαπωνία και δυστυχώς έχει φέρει και νεκρούς. Συγκεκριμένο ο αριθμός των νεκρών αυτή την εβδομάδα έφτασε τους 9, όπως μεταδίδουν τα ιαπωνικά μέσα. Ο απολογισμός όμως ενδέχεται να γίνει ακόμα πιο βαρύς, γιατί σωστικά στην αρχή εξακολουθούν να ζητούν 4 αγνοούμενους, όπως μετέδωσε και το πρακτορείο ειδήσεων, ένα ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων. Προηγούμενοι απολογισμοί, να σας πω ότι έκαναν λόγο κατά σειρά εχθές για 2 κατόπιν 4 και έπειτα 7 θανάτους. Βλέπουμε λοιπόν δηλαδή δυστυχώς μια προοδευτική άνοδο των θυμάτων. Και είναι ο 25ος τυφώνας της χρονιάς στην Ιαπωνία και κινείται προς τα ανοιχτά του αρχιπελάγους στον Ειρηνικό. Έχει ήδη προκαλέσει εξεταμένες καταστροφές και κατολιστήσεις και πλημμύρες. Εντάξει, γενικά δεν περνάει καλά η Ιαπωνία με τους τυφώνες.
0: Ναι.
2: Και να αφήσουμε αυτήν την άκρη του πλανήτη, να πάμε στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Αμερική. Έτσι, βέβαια, εντάξει, όπως το δει κανείς από άκρη σε άκρη, γιατί είναι και λίγο σφαιρικός ο κόσμος.
0: Τι, ποιος τα είπε αυτά.
2: Η γη είναι επίπεδη. υπάρχουν κακές φωνές.
1: Μη διασπείρεις κενά δε μόνο.
2: Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλατε, εγώ το διασπείρω. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέλει καθόλου, το πώς αυτόν τώρα, γιατί χάρη τον περίμενες, ξέρω. Έχει μια κατάσταση γενικότερα έτσι αλλαγής που είναι πάρα πολύ γρήγορα σε αυτές οι αναλλαγές.
0: Αλλά δεν μας κάνει εντύπωση. Ντόναλντ Τραμπ λέμε.
2: Μοναδικό φαινόμενο. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα φαινόμενο μόνος του άνθρωπος. Τώρα έχουμε από τις απειλές του για εξολόθρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είχαμε και την αποκάλυψη μια τρίωρη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Δηλαδή εκεί που ήταν, θα τους εξολοθρεύσω, συναντηθήκαμε τρεις ώρες και τα είπαμε, ήταν η κατάσταση. Όλα αυτά πάλι στις εξελίξεις γύρω από το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δήλωσε λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι είχε μια συνάντηση της κυβέρνησής του και τελεχών από Ιρανών αξιωματούχων συγκεκριμένα και ήταν πολύ καλή, είπε. Πέρα από τη μία έτσι, από την άλλη γιουβέτσι. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ομιλία του Τραμπ. Εκεί ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, έθεσε σε επιλογές μια συμφωνία με την Τεχεράνη ή την εξολόθρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Θυμίζει λίγο και αυτό το φαινόμενο, να το πω και έτσι, που λένε λίγο τα ζευγάρια ότι ή θα παντρευόμαστε ή θα χωρίζαμε. Είναι ή το ύψος ή το βάθος. Ή το ένα το άλλο, δεν γίνεται. Ή θα τους εξολοθρεύσουμε ή θα έχουμε συμφωνία, είναι η κατάσταση. Το να μην υπάρξει κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, τι να πει, Τραμπ είναι αυτός. Τώρα, ό,τι και να λέει ο Τραμπ, πρέπει να δούμε και την πλευρά της Τεχεράνης. Ο Αραχτή λοιπόν μετέφερε στον Γουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Τώρα, οι όροι που αναφέρονται είναι άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Εντάξει, λίγο πολύ, ειδικά για το κομμάτι του τερματισμού των εχθροπραξιών, νομίζω ότι είναι κατανοητό. Όπως τα υπόλοιπα ήταν αναμενόμενα λίγο πολύ. Τώρα, ο Ιρανός αξιωματούχος νωρίτερα είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα στενά του όρμους μέσα σε 7 μέρες, εφόσον βέβαια είπα, χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Γενικότερα, στην ομιλία του επίσης επιστρέψουμε εκεί στον ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος μια μεγάλη απόφαση. Επιλογές του, όπως είπαμε, είναι η επίτευξη συμφωνίας που επέτρεπε στο Ιράν να νοικοδομηθεί ή να εξαλείψει την Ισλαμική Δημοκρατία. Δηλαδή, δεν μιλάει καθόλου, ας πούμε, για το ότι θα συνεχίσουμε τον πόλεμο, αλλά θα τους εξαλείψω. Και μετά είναι να μην έχουν και αντίστοιχες δηλώσεις και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Είναι και αυτές, πόσο να πεις, είναι αναγκάσει για τον Τραμπ οι εκλογές. Τώρα, αναμένεται σήμερα να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ιρανός Πρόεδρος. Θα έχουμε και από εκεί ένα ενδιαφέρον. Να δούμε αυτό τι θα πει από την δική του την πλευρά.
0: Α, τον έδωσαν
2: από
0: αυτόν
2: τον βίζα. Από την άλλη, έχουν και άλλες χώρες να παίζουν. Τι να κάνουν. Να μην τον αφήσουν και αυτό να μιλήσει. Θα έπρεπε. Κανονικά, ούτως ή άλλως να θεωρείται λίγο πολύ δεδομένο. Δηλαδή, εντάξει, ναι, μεν υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά μιλάμε και για τον ΟΗΕ που, αν μη τι άλλο, ένα ρόλο που έχει είναι να ενώνει λίγο τα κράτη, να μπορούν να εκφράζονται όλοι. Γιατί τέλος πάντων είναι ένας ρόλος ο οποίος δυστυχώς έχει λίγο θαμπώσει, νομίζω, στις μέρες που περνούμε. Έχουμε και τις αραβικές χώρες που κάνουν το ρόλο του μεσολαβήτη και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους φρουρούς επανάστασης που προειδοποιούν για κλιμάκωση. Δεν επιθυμούν διάλογο με τη ΣΥΠΑ, όπως δηλώνουν. Σιγά σιγά έτσι να δούμε, να κλείνουμε και σιγά σιγά με το θέμα του τι συζητείται στον ΟΗΕ. Να σου πω ότι πολύ εντύπωση έκανε ο βασιλιάς της Ιορδανίας για αυτά που είπε για το Ισραήλ, γιατί ήρθε και μίλησε ανοιχτά, ναι, για το Ισραήλ, για τα τρομακτικά επίπεδα τιμωρησίας, τα κατοικιλία σχετικά με το Ισραήλ, για αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων σε Γάζα και Δυτική Όχθη και γενικότερα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να περάσει από τα ψηφίσματα στη δράση. Οπότε πάρα πολλοί κόσμοι μίλησε για την ομιλία του αυτή και το ότι τον εκφράζει κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι και ένα από τα θέματα τα οποία βλέπουμε όντως να γίνεται όλο αυτό το κομμάτι που δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι κάτι που συμβαίνει, αλλά παράλληλα υπάρχουν προσπάθειες να το ξεχάσουμε ενώ συμβαίνει. Νομίζω κάπως έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Οπότε γενικότερα υπάρχει αυτό το κομμάτι με τη Μέση Ανατολή που βιώνει τις παραταμένες συγκρούσεις και ο βασιλιάς της Ιορδανίας έθεσε το Παλαιστινιακό στο επίκεντρο της δικής του ομιλίας. Ήταν μια φορτισμένη ομιλία, έκανε λόγο για μια μοναδική στιγμή στην ιστορία κατά την οποία είπε η κλίμακα της γνώσης και ταχύτητα των αλλαγών δεν έχουν προηγούμενο. Κάθε ημέρα επεφέρει μια νέα κρίση, μια νέα τραγωδία, μια νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την προσοχή μας. Δηλαδή, τρόπον εκφράζει πολύ κόσμο γενικότερα όλο αυτό. Με αυτά και με Κίνα, να σας πω λίγο παρακάτω. Δεν ξέρω, μάλλον είδε τις δηλώσεις Τραμπ, πώς πήρε, δεν ξέρω. Αλλά λίγο είχαμε μια υποχώρηση σε Brent και φυσικό αέριο. Βέβαια, είπαμε, αυτές συνήθως είναι και αλλαγές οι οποίες δεν τις έχουν πολύ αντιληπτές στην Αγγλία. Μέχρι να φτάσουν στην Αγγλία, ξαναλλάζουν τα πράγματα συνήθως. Οπότε σπάνια να δούμε μεγάλες διαφορές. Πάντως, επειδή το Ιράν δήλωσε έτοιμο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, έπαθε και ένα ψυχολογικό το πετρέλαιο. Τώρα, μακάρι όντως να φτάσουν σε μια συμφωνία που θέλουμε όλοι, όχι μόνο για την τιμή τη βενζίνη και το πετρέλαιο, αλλά και για αυτό σίγουρα.
0: Στο μείον 0,81%. Δηλαδή, γίνεται χαμός. Θα κάνουμε μπάνιο με πετρέλαιο.
2: Εντάξει, τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο. Εντάξει, κάπου όπα. Λοιπόν, να πάμε και να προχωρήσουμε να βρίσουμε λίγο το πετρέλαιο που παθαίνει τα ψυχολογικά. Το είχαμε μια πτώση και στο φυσικό αέριο, βέβαια, να πω και να τονίσω. Να πάμε σε άλλα θέματα. Τώρα θα μπούμε εντός συνόρων. Βέβαια, δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε. Αρχικά θα μιλήσουμε για αυτή τη γυναικοκτονία στην Ιγουμένητσα που απασχόλησε τα τελευταία 24 ώρα. Σήμερα στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί η κηδεία της 25χρονης Πινελόπης. Τώρα να πούμε ότι ουσιαστικά το όλο δράμα έχει ξεκινήσει από την Κυριακή που εντοπίστηκε νεκρή 25χρονη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, χθες σας είπα για περίπου 10 μαχαιριές, συνολικά 14 τα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η νεκροψία νεκροτομή. Επίσης δείχνει ότι αντιστάθηκε η κοπέλα. Από τα συνολικά τραύματα, 2 βασικά τραύματα είχε στον τράχυλο, ήταν και εκείνα που επέφεραν το θάνατό της. 7 τραύματα είχαν κακό σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων πνεύμονες, ύπαρ και σπλήνα. Γενικότερα όλα τα ευρήματα παραπέμπουν σε χαρακτηριστικά αμυντικά τραύματα. Γι' αυτό λέμε ότι προσπάθησε να αντισταθεί, να προστατευτεί, να ανακόψει τη λεπίδα κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Είναι σημαντικό στοιχείο τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την εξέλιξη της υπόθεσης. Μην ξεχνάμε ότι έχει και αρκετές αλλαγές στην κατάθεσή του ο κατηγορούμενος. Σας είχα πει ότι έγινε και χθες μια συγκέντρωση από την Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας. Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει, τέτοια συνθήματα ακούστηκαν, ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη. Και φυσικά μίλησαν για όλο αυτό που ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος περί του ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα μέσα σε μια στιγμή και έγιναν όλα αυτά. Παράλληλα ζητείται επιτέλους η νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία. Και κρατήστε το αυτό, γιατί το επόμενο ακριβώς, γιατί το επόμενο έχει να κάνει με τη δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.
0: Σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτό εφετείου εισάγεται ακριβώς η εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα το 2024, γιατί κάθε τόσο πρέπει να επαναλαμβάνεται όλο αυτό. Για κάποιο λόγο δυστυχώς τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Με θεατές αστυνομικούς, μην ξεχνάμε, έξω από το αστυνομικό τμήμα, αρκετά σοκαριστικό
0: αυτή
2: η όλη υπόθεση.
0: Έτσι, θυμόμαστε. Έξω από το αστυνομικό τμήμα, τότε που οι αστυνομικοί της είπαν ότι ακριβώς δεν ήταν περιπολικά ταξί.
2: Ακριβώς. Και στο εδόλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής, καταδικασμένος, να θυμηθήσουμε, πρωτόδικα σε ισόβια κάθεξη και 5 έτη φυλάκισης. Είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση. Και τώρα, μέχρι να περιμένουμε αυτή τη δίκη, να πάμε και να κλείσουμε με τα θέματα από το radioevros.gr στα γρήγορα. Αρχικά από την Αλεξανδρούπολη να πούμε ότι έχουμε την υπογραφή της σύμβασης.
0: Σταυρούλα, επειδή έχουμε 2 έτσι θέματα χρηστικά για τους ακροατές, Έχουμε ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε πριν λίγο από την ΔΕΙΑ της Αλεξανδρούπολης, η οποία ενημερώνει ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας μόνο, λέει, στα ζυγά νούμερα από την Διονυσίου Σολομού έως την 14η Μαΐου. Από την άλλη, στην πόλη της Οριστιάδας παρατηρείται μια ταλαιπωρία στην κίνηση, καθώς τα συνεργεία προβαίνουν στην αντικατάσταση των φωτιστικών σε LED, οπότε θα αναβαθμιστεί και ο φωτισμός της πόλης της Οριστιάδας. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΟ ότι θα επιβάλλεται πρόστιμο 50% για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών που έχουν οφειλές άνω του εξαμήνου. Θα τα δούμε αυτά αργότερα και στο radioevros.gr. Μπορείς να συνεχίσεις εσύ ή μάλλον να κλείσεις εσύ, γιατί έχει πάει 9 με 10 ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Στα πολύ γρήγορα λοιπόν, έχουμε την Αλεξανδρούπολη υπογραφή τη Σύμβαση για Συντηρήσεις Διδακτηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αναλυτικά όλα αυτά τα καταβλέπετε στο radioevros.gr. Και στο αστυνομικό δελτίο είχαμε στην Αλεξανδρούπολη η μεταπού που διέριξε ναό και έκλεψε παγκάρι. Έχουμε αλλαγές για το αλλάζω συσκευή, αλλά παρατάθηκε η προθεσμία για υποβολή αιτημάτων. Το αναλυτικό πρόγραμμα για το δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης που έρχεται την Παρασκευή. Το αστυνομικό επίσης και οι απάτες στην Οριστιάδα, πολύ βασικό να το δείτε αναλυτικά. Και επίσης έχουμε και μία δράση για νέες μητέρες στην Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά και άλλα πολλά έρχονται στο radioevros.gr.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Τώρα, Νίκος Πατούνας και Ευρωσκόπιο μαζί σας μέχρι τη μία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Radioevros. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 255-40-22-860.
6: Ραδιο Εύρω.
3: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, Σίδερα Οικοδομών. Καυσόξυλα, καδούς και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome εψιλον. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
12: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
9: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, το Ευρωσκόπιο μόλις ξεκίνησε και μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε. Στον αέρα του Ράδιο Εύρω, στον αέρα του Εύρου της Θράκης, διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, με τη φωνή του Εύρου να φτάνει παντού, σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα παντού, σε όλο τον πλανήτη, όπου και αν μας ακούτε, και εντός Εύρου και εντός Θράκης και εντός Ελλάδας και εκτός συνόρων και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Στους αγαπητούς συμπατριώτες μας, Ευρύτες, Θρακιώτες, τους Απανταχού, καλημέρα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην εκπομπή Ευρωσκόπιο, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος ως σταθμός, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, άλλωστε. Δύο οι συχνότητές μας για να ακουγόμαστε μακριά, μέχρι και τις παρυφές της Ανατολικής Μακεδονίας, προς Χρυσούπολη μεριά. Σταθερά στους 97,1 στα FM, κλασικά η συχνότητά μας για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Και η δευτερεύουσα συχνότητα 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, τη Σαμοθράκη μας, την Αλεξανδρούπολη, την υπόλοιπη Θράκη μας. 97,1 και 95,3 λοιπόν, κολλημένες οι βελόνες εκεί, δεν χανόμαστε στα FM. Για όσους κινείστε ειδικά στους δρόμους της Θράκης με τα αυτοκίνητά σας και είστε κάπου καθοδόν προς τον προορισμό σας, με το καλό να φτάσετε, από τη μία τα μάτια σας 14, από την άλλη Ράδιο Εύρος η παρέα στο δρόμο πάντα. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Συνεχίζετε να ακούτε Ράδιο Εύρος και όλα θα πάνε καλύτερα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε. Καλό δρόμο λοιπόν σε όσους μας ακούτε στα αυτοκίνητά σας. Καλές δουλειές σε όσους μας ακούτε στην εργασία σας. Καλό τζίρο σε όσους έχετε τα εμπορικά σας καταστήματα και περιμένετε πελάτη σήμερα. Πελατές σήμερα στο πληθυντικό. Να γεμίσετε τα ταμεία, τις μηχανές, τις ταμιακές, τα συρταράκια. Μακάρι δηλαδή, αλλά... Έστω τα απολύτως και λίγο περισσότερο από τα απολύτως απαραίτητα. Αυτό τουλάχιστον, ναι, προσπαθούμε για την επιβίωση μας. Εκεί που φτάσαμε, αλλά τι να κάνουμε, να. Κάποια στιγμή θα αλλάξει και αυτό προς το καλύτερο. Πού θα πάει, πού θα του πάει. Θα γυρίσει ο τροχός. Σε όσους εργάζεστε σε κάποια υπηρεσία, σε κάποιο γραφείο, στο δικό σας ή αλλού, επίσης να έχετε μια αποδοτική ημέρα σήμερα. Σε όσους κάπου ρεμβάζετε και απολαμβάνετε την ησυχία σας, θα υπάρχετε και αυτή η περίεργη τύπη κάπου εκεί έξω, να σας ζηλεύουμε λίγο περισσότερο μέσα στην ξεγνιασιά σας χωρίς κοτούρες. Να είστε καλά. Σε όσους επιστρέφετε στον Εύρο, καλή ώρα τα κορίτσια που μας στέλνουν από το μικρό δέριο το μήνυμά τους ότι είναι καθοδόν και γυρίζουν στο μικρό δέριο. Γεια σου Λουλίτσα, καλό δρόμο, καλή διαδρομή, καλή επιστροφή. Γεια σου Δεσποινάκη, εσύ παραμένεις μάλλον στο Πανετόλιο, εκεί στο Αγρίνιο. Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα Λούλα. 23 κόκκινα τριαντάφυλλα μας στέλνει το Δεσποινάκη σήμερα, όσες και 23 μέρες του Σεπτέμβρη. Να είσαι καλά Δέσποινα. Και η Λούλα με την αγάπη της και τους λαμπερούς της ήλιους και τα χαμογελάκια της. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο Χαγιάτι. Τι έχει να μας πει σήμερα το Χαγιάτι, τι ωραίες σκέψεις θα μοιραστεί μαζί μας.
1: Και πολύ καλημέρα σε όσους είμαστε εδώ και κρατάμε θερμοπύλες να έχουμε μια όμορφη μέρα. Χαρούμενοι, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι. Πολλά φιλιά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, αγαπητοί. Καλημέρα στο Χαγιάτι μας. Καλημέρα, φόνη μας. Καλά μαγειρέματα. Όλα να πάνε καλά και εκεί. Καλά, πόσο καλύτερα να πάνε εκεί τα πράγματα. Τέλεια όλα. Τα σπιτικά μαγειρευτά φαγητά που απολαμβάνουμε καθημερινά στο τραπέζι μας από το Χαγιάτι. Απερίγραπτα, δεν πάμε περισσότερο πιο πάνω πια. Πόσο. Είπαμε, δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το τέλειο. Και το Χαγιάτι μας μαγειρεύει καθημερινά το τέλειο σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Το φεστιβάλ μαγειρικής είναι εκεί. Το φεστιβάλ γαστρονομίας είναι εκεί. Η κουζίνα της πόλης μας είναι εκεί. Της πόλης της Νέας Οριστιάδας. Η κουζίνα του σπιτιού μας είναι το Χαγιάτι μας. Και τι καλούδια μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας, θα τα δούμε στη συνέχεια. Αυτά που θα μας φέρουν και τα αγόρια μας στο χώρο μας με διανομές κατοίκων που θα ξεκινήσουν σε λίγο. Στο 2552-02-25-25 η παραγγελία μας, να θυμίσω. Κωνσταντινούπολος 179 στη Νέα Ορεστιάδα. Η κουζίνα της πόλης, το Χαγιάτι. Καλημέρα, Χαγιάτι. Καλημέρα σε όλους τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Ο καθένας το είδος του κορυφαίος. Τους καλύτερους έχουμε εδώ και αυτό και τους εμπιστευόμαστε και σας τους προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Γιατί ξέρουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να σας κοιτάμε στα μάτια, ότι αυτό που σας λέμε αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι. Η ικανοποίηση των πελατών σε βάθος χρόνου αποδεικνύει του λόγου το αληθές και για τα κουφώματα Καραφιλίδης από το 1977 που συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία τους στον τομέα των κατασκευών. Κουφώματα Καραφιλίδης από τη Νέα Οριστιάδα Εθνομαρτύρων 143 η έδρα τους εξυπηρετούν βεβαίως όλο τον νομό Εύρου με τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές, ανακαινήσεις σε κουφώματα, σε αυλόγυρους, σε αυλόπορτες, σε τέντες, σε περσίδες, σε όλα τα συστήματα σκίασης, στην εντομοπροστασία μας με σίτες που ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων, με τα προγράμματα εξοικονομώ, αυτονομώ για να, έχουμε, να εξασφαλίσουμε έναν πιο οικολογικό και ταυτόχρονα πιο οικονομικό τρόπο ζωής, να αναβαθμίσουμε δηλαδή ενεργειακά το χώρο μας. Με τα κουφώματα Καραφιλίδης όλα αυτά τα πετυχαίνουμε. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Και για να τις μάθετε κι εσείς, 2552-022-106 και καραφιλίδης.gr διαδικτυακά για λεπτομέρειες και περισσότερες πληροφορίες. Μπράβο, βρε Δεσποινάκη, έτσι. Πάμε και κατάστημα κεραμιτσής. Στο κέντρο της Νέας Οριστιάδας, Κωνσταντινούπολης 198, στην ίδια γειτονιά με το Χαγιάτι, απέναντι το ένα από το άλλο. Εκεί παραμένουμε. Α, εκεί που αλλάζουν και οι λαμπτήρες αυτή την ώρα στην Κωνσταντινούπολης και μπαίνουν οι λαμπτήρες LED για όσους κινείστε στο δρόμο, στους δρόμους του κέντρου της πόλης της Νέας Οριστιάδας. Θα συναντήσετε τα συνεργεία που αντικαθιστούν τους λαμπτήρες αυτή την ώρα στους στήλους του κέντρου. Ζητά συγγνώμη και ο Δήμαρχος Οριστιάδας για την όποια ταλαιπωρία λέει, αλλά το βράδυ το αποτέλεσμα θα μας ανταμείψει. Θα λάμψει περισσότερο το κέντρο της πόλης της Νέας Οριστιάδας, θα φωτιστεί πιο δυνατά επιτέλους μετά από τόσα χρόνια. Άντε και στην πλατεία με το καλό, γιατί και πιο σκοτεινή πλατεία δεν υπάρχει. Ώρα της είναι να φωτιστεί και αυτή. Στο κατάστημα κεραμιτσής βρίσκουμε ποδήλατα, βρίσκουμε όργανα γυμναστικής, βρίσκουμε τα πάντα για τα σπορ, βρίσκουμε αξεσουάρ για τα σπορ που αγαπάμε, συμπληρώματα διατροφής για... Από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, εννοείται, στις καλύτερες τιμές εγγυημένα πράγματα, διατροφή, συμπληρώματα από τον κεραμιτσί για τους αθλητές και όσους θέλουν το κάτι της παραπάνω. Εκεί στο κατάστημα κεραμιτσί θα το βρείτε και αυτό. Και πατίνια και skateboards και rollers για τους μικρούς μας φίλους. Και ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια. Και αξιόπιστο συνεργείο με γνήσια ανταλλακτικά, μεγάλη γκάμα για κάθε τύπο ποδήλατο οποιασδήποτε εταιρεία. Ο κεραμιτσής του αξιόπιστο συνεργείο του για την επιδιόρθωση, για την βλάβη, για την συντήρηση είναι εκεί. Κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά είναι παντού το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε το φυσικό του χώρο. Κεραμιτσής bikes και στα social media. Κεραμιτσής παντού, πάντα στην κορυφή όμως. Εκεί είναι ο κεραμιτσής, στην κορυφή και παραμένει και συνεχίζει δυνατά. Και ο Δημοτή Καλής συνεχίζει να μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια εδώ και μισόν αιώνα από το 1976 που πρώτο ξεκίνησε. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις λοιπόν αυτός έχει τις λύσεις. Είναι ο Δημοτή Καλής. Ένα όνομα, μια ιστορία. Δημοτή Καλής παντού. Με τα οχήματά του, τον στόλο του, το δεράστιο. Φορτηγά, μεγάλα, μικρά, παντός τύπου. Ανυψωτικά, γερανή. Δημοτή Καλής πάει τα πάντα παντού. Και στο πιο ψηλό σημείο. Είπα γερανούς και θυμήθηκα μετακόμιση 6ο-7ο όροφο, τόσο ψηλά σας πάει το νοικοκυριό σας. Πού θα το εμπιστευτούμε? Στο Δημοτή Καλής, στον αξιόπιστο συνεργάτη μας, ο Δημοτή Καλής, από τη Νέα Οριστιάδα σε όλο τον Εύρο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μεταφορές, μετακομίσεις, το 2552-021-420 βρίσκουμε άμεση ανταπόκριση στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση στις καλύτερες τιμές της αγοράς, πάντα από τον Δημοτή Καλής. Εγγυημένα πράγματα, πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία του, από μόνο του και το ίδιο το όνομα Δημοτή Καλής, ξέρουμε πόση εγγύηση εξασφαλίζει, προσφέρει σε ασφάλεια και συνέπεια. Τα δύο πολύ βασικά χαρακτηριστικά του Δημοτή Καλή. Και οικονομία θα προσθέσουμε επίσης. Πάμε και το Charm, την καλημέρα μας και στην Οριστιάδα και στο Δημότυχο. Στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής για τα χέρια και τα πόδια μας, Top Charm εμπιστευόμαστε, τι άλλο, τους ειδικούς. Για την ομορφιά, την αισθητική δηλαδή, τη θεραπεία, την πρόληψη, τη φροντίδα, την περιποίηση, την προστασία, την ανακούφιση από διάφορες παθήσεις στα χέρια και στα πόδια, στα δάχτυλά μας, στα νύχια μας, στα χέρια και στα πόδια, στα άνω και στα κάτω άκρα δηλαδή. Όλα στα άκρα εκεί στο Top Charm. Ορθονυχία. Παχυονυχία. Οστρακοειδή. Ελικοειδή νύχια. Υπερκερατώσεις. Ονειχοκρυπτώσεις, είναι παθήσεις ονειχομυκητιάσεις. Είναι η κάλλη πιο συνηθισμένη πάθηση που αντιμετωπίζονται εκεί στο top charm. Και βεβαίως η αισθητική, η ομορφιά των άκρων μας. Πόσο ωραίο είναι άντρες γυναίκες να κάνετε μια χειραψία. Και για τους άντρες φυσικά, και απευθύνομαι και εσάς κύριοι μου, να κάνετε μια χειραψία και να βλέπει ο άλλος ένα περιποιημένο χέρι με τα δάχτυλά του, χωρίς παρανυχίδες του, χωρίς τα πετσάκια τα διάφορα, τα περίεργα εκεί πέρα, τα ενοχλητικά. Περιποίηση, αισθητική, ομορφιά, υγεία πάνω απ' όλα, top charm. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, 9 με 9, κάθε μέρα. Οπότε θα βρούμε χρόνο και για τον εαυτό μας. Ένα ραντεβού να κλείσουμε τώρα στο 2552-025-331. Στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα το Ταξί, η έδρα του στα κεντρικά, και στο Διδημότυχο Ορφέως 21, το τμήμα ποδολογίας εκεί. Για να καλύψει τις ανάγκες όλου του Βορείου Εύρου, το top charm. Όλον τον Βόρειο Εύρο και όχι μόνο, καλύπτουν και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, διότι έχουμε δύο καταστήματα και εκεί. Τους τελευταίους μήνες και στο Διδημότυχο το υποκατάστημα Ορεστιάδος 86 για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Το κεντρικό του βεβαίως παραμένει σταθερά στην γωνία Αδριανοπόλεως και Σκρά, στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Φροντίδα για όλους, αυτό σημαίνει Δοβρίδης. Και με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για εξυπηρέτηση 24ωρη για μετακινήσεις όπου αλλού δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, δεν έχουμε τρόπο. Έρχεται το ειδικά διασκευασμένο όχημα από το Δοβρίδι για άτομα με αναπηρία, άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρικά αμαξίδια, να μας μεταφέρει οπουδήποτε δικαιούμαστε να μετακινηθούμε. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτή η ύψη της κοινωνικής ευαισθησίας υπηρεσία. Βεβαίως και η μελέτη ύπνου, να θυμίσω, που αλλάζει τη ζωή μας. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης την έφεραν κατοίκον στο χώρο μας, στο σπίτι μας, να την κάνουμε τη μελέτη ύπνου, να παύσουμε, να απαλλαγούμε, να φύγουμε, να ξεφύγουμε τελείως από το ροχαλιτό, να το βγάλουμε από τη ζωή μας. Και τις συχνές αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα που μας ταλαιπωρούν, οι πρωινοί πονοκέφαλοι, η υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα, όλα αυτά αντιμετωπίζονται. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Κάνουμε μελέτη ύπνου από το Δοβρίδι, κατοίκον στο χώρο μας, και πάνω απ' όλα προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία, πέρα από την καλύτερη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά μας. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής πάντα δίπλα μας. Με όλα τους τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Και προϊόντα pavlanias.gr, να θυμίσω και την ιστοσελίδα. Και να θυμίσω ότι και για τα εκλεκτά ντόπια κρέατα που χρειαζόμαστε έχουμε πρόταση. Και είναι μία και μοναδική και είναι παραδοσιακή, και είναι το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, το παραδοσιακό στη Νέα Ορεστιάδα, στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 196, με εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε τι τρώμε, τι τρώει η οικογένειά μας, τι δίνουμε στα παιδιά μας. Κώστας Αποστολίδης, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου της πόλης, διαγωνίως και απέναντι από το σχολικό συγκρότημα, απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους που ξέρουν που ήταν και τι σημαίνει αυτό. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 πιο συγκεκριμένα. Εκεί βρίσκομαι στο παραδοσιακό κρεοπόλιο, τι άλλο. Θα βρούμε παραδοσιακά λουκάνικα, παραγωγής του λουκάνικα Κώστα Αποστολίδη. Δεν φαντάζεστε. Φριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, κιμάς, σουβλάκια, αρνιά, κατσίκια, όλων των τα κρέατα, όλα είναι εκεί. Και ο καβρουμάς, ο θρακιώτικος, ο παραδοσιακός από Βόλιο κρέας φυσικά είναι στον Κώστα Αποστολίδη. Και είναι και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-025-432 και έρχονται στο χώρο μας. Τόσο εύκολα. Διανομές κατοίκων παρακαλώ από τον Κώστα Αποστολίδη. Να μην έχουμε να τρέχουμε, τρέχει αυτός για μας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Αυτή είναι η καλύτερη, τους ευχαριστούμε θερμότατα. Ολοκληρώσαμε μια πρώτη βόλτα στην αγορά. Για να προχωρήσουμε μουσικά τώρα έτσι, επιλέξαμε κάτι πολύ πιο, κάτι πολύ συγκεκριμένο για το ξεκίνημα, γιατί συνήθως το πρώτο τραγούδι της ημέρας έχει λόγο ύπαρξης και είναι ειδική επιλογή. Σήμερα, ως πρώτο αντιφθινοπορεινής αντιμελαγχολίας τραγούδι της εκπομπής, γιατί σήμερα μπήκε το φθινόπωρο και επισήμως, φίλες και φίλοι, μπορεί να έχουμε ηλιοφάνεια στην περιοχή τουλάχιστον του Βορείου Εύρου, αλλά η θερμοκρασία έπεσε για τα καλά, είναι αισθητή η πτώση. Το μπουφανάκι το θέλει μαζί με το μακρυμανικό του το πρωί. Το επιβάλλει η εποχή. Σήμερα λοιπόν επισήμως φθινόπωρο εδώ και λίγες ώρες, που ξεκίνησε το αστρονομικό φαινόμενο της φθινοπωρινής ησημερίας. Στις 3 και 5 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα ήρθε το φθινόπωρο, τέλος. Έχουμε λοιπόν επιλογή για το πρώτο αντιφθινοπωρινό, αντιμελαγχολικό τραγούδι της εκπομπής, που μας προτρέπει να χαμογελάσουμε, να χαμογελάσουμε ξανά. Χαμογέλα μας τραγουδά εδώ μια διασκευή, είναι βεβαίως, του γνωστού τραγουδιού του Μανώλη Φάμελου, από τον Νικόλα Αδέσποτο. Τραγουδά η Σίλια Κατραλή και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απόδοση, η διασκευή. Τι και αν φθινοπόριασαι και επισήμως από σήμερα εσύ, χαμογέλα. Καλό φθινόπωρο λοιπόν, καλημέρα, καλή ακρόαση και πάμε να χαμογελάσουμε, πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.

0: δεν ήταν πολύ γλυκό.
1: Από τη Σίλια Κατραλή διασκευή για το χαμογέλα που ακούσαμε. Και να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, το παρέλειψα νωρίτερα. 2-5-5-2-0-29-4-13. Ακούμε τη φωνή σας εδώ. 6-9-77-5-49-9-75. Διαβάζουμε το γραπτό σας μήνυμα. 6-9-77-5-49-9-75. Το στέλνετε SMS είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής, με βίντεο, με φωτογραφία, αν θέλετε να στείλετε, στο Viber, στο WhatsApp, στο Telegram, στο 6-9-77-5-49-9-75 τα μηνύματά σας. Και info@radioevros.gr, η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο αυτή. info@radioevros.gr. Και από κοντά, ο φυσικός μας χώρος, σας περιμένουμε. Αντριανοπόλος 170, πάντα το λέω. Ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι όλοι. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, για κοπιάστε, κάντε ένα βήμα προς τα μέσα για μια καλή μέρα από κοντά. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, από όπου εκπέμπουμε, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, ο βορειότερος ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας, το Ράδιο Εύρος. Έχουμε φτάσει πια 23 του Σεπτέμβρη, Τετάρτη σήμερα, μεσοβδόμαδα, 266η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 12 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, θα δεις 22 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Δεν λέω το βράδυ πια, απόγευμα δει ο ήλιος, και όσο πιο νωρίς τώρα, τόσο πιο καλά καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει να χειμωνιάζει. Μέχρι να αλλάξει η ώρα, να πάει ακόμα πιο νωρίς και να πούμε για τα καλά σε αυτή την αίσθηση πια του χειμώνα. 7 και 20 πια, δει ο ήλιος. Αργεί να ξημερώσει κιόλας, 7 και 12 λέει. Αλλά να, περιμένουμε σε ένα μήνα περίπου που θα πάμε μια ώρα πίσω. Να ξημερώνει και νωρίτερα. Και να βραδιάζει βεβαίως και νωρίτερα. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, είπαμε σήμερα έχουμε την ησημερία. Είχαμε πριν από λίγες ώρες τη φθινοπωρινή ησημερία. 23 του Σεπτέμβρη. Συνήθως 21 με 23, εκείνο το τριήμερο συμβαίνει κάθε χρόνο. Φέτος προέκυψε να είναι την τελευταία μέρα. Την 23η του Σεπτέμβρη, αντί 21 ή 22 που συνηθίζεται για την ησημερία την φθινοπωρινή. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 3 και 5, 3 τα ξημερώματα και 5 πρώτα λεπτά, ώρα Ελλάδος, σηματοδοτήθηκε με το αστρονομικό αυτό φαινόμενο η αλλαγή της εποχής και η έναρξη του φθινοπόρου στο βόρειο ημισφαίριο, όπου βεβαίως και η χώρα μας, η Ελλάδα. Ενώ στο νότιο αντίστοιχα αρχίζει άνοιξη το καλοκαίρι σιγά σιγά. Η ησημερία συμβαίνει δύο φορές το χρόνο ως γνωστόν, όταν η γη δηλαδή διέρχεται από τα σημεία τομής της εκλιπτικής ή αλλιώς ελλειπτικής τροχιάς της γης και του ουράνιου ησημερινού. Στη συγκεκριμένη στιγμή λοιπόν, 3 η ώρα και 5 πρώτα λεπτά, η γραμμή ηλίου γης ήταν κάθετος στον άξονα περιστροφής της γης, με αποτέλεσμα η ημέρα και η νύχτα να έχουν ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σημείο της γήινης επιφάνειας. Η ησημερία συμβαίνει γύρω στις 20 με 21 Μαρτίου η εαρινή και 21-22-23 Σεπτεμβρίου ανάλογα η φθινοπορεινή, φέτος σήμερα. Βεβαίως για την ιστορία του πολιτισμού η ησημερία είναι μεγάλη. Η σημασία της ησημερίας είναι μεγάλη. Από την αρχαιότητα αποτελούσε αφορμή για γιορτές και τελετουργίες. Οι αρχαίοι Έλληνες τη συνέδεαν με την θεά Δήμητρα και το μύθο της Περσεφόνης που κατέβαινε στον Άδη σηματοδοτώντας τον ερχομό του φθινοπόρου. Σε πολλούς πολιτισμούς η ησημερία θεωρείται στιγμή ισορροπίας, ανανέωσης και προετοιμασίας για το χειμώνα. Και χρόνια πολλά να ευχηθούμε στην Ξανθήπη και στον Ξάνθιπο και στην Πολυξένη σήμερα, που από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη της σύλληψεως του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Είναι η σύλληψη, η έναρξη της εγκυμοσύνης δηλαδή για τον Προφήτη και Βαπτιστή Ιωάννη. Έτσι υπολογίστηκε ότι σαν σήμερα συνελήφθη, έκαναν έρωτα οι γονείς του και συνέλαβαν τον Ιωάννη. Το σπερματοζωάριο του πατέρα του γονιμοποίησε το οάριο της μητέρας του. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα για να καταλάβουμε. Την έναρξη της εγκυμοσύνης της μητέρας του Βαπτιστή Προδρόμου Ιωάννη. Συλλήψεως, έτσι λέγεται, του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη. Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Αντωνίου, Πέτρου και Ραΐδος της Παρθένου επίσης. Ξανθήπης και Πολυξένης, όπως είπαμε, γι' αυτό και τιμώνται αυτά τα συγκεκριμένα ονόματα σήμερα και γιορτάζουν περισσότερο από τα υπόλοιπα. Και νεομαρτύρων Νικολάου του Παντοπόλου, ένας Παντοπόλης Νικόλαος που νεομαρτύρησε, και ο Ιωάννης ο Εκκονίτσης, στην Κόνιτσα ζούσε, και ο Βραχιο... Πώς... Α, όχι, αυτό.

0: είναι ο Ιωάννης του Εκκονίτσης και εν βραχωρίο αθλήσαντος, λέει. Μάλιστα. Εντάξει, Ξανθίπη γιορτάζει, αυτό να κρατήσουμε. Ο Ξάνθιπος επίσης, γιατί υπάρχει και στο αρσενικό του ονόματος, όπως μαθαίνω τώρα, αλλά και οι πολυξένοι. Και χρόνια σας πολλά. Και πάμε σε διαφημίσεις, γιατί ξεφύγαμε από το χρόνο μας και επιστρέφουμε με πολλά, πολλά, πολλά, πολλά περισσότερα σε λίγο. Μέχρι τη μία εδώ.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρου.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-025-331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Να ρίξουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα της σημερινής ημέρας, της ταυτότητάς της δηλαδή, φίλες και φίλοι, για να δούμε τις επαιτίους αρχικά, τις παγκόσμιες ή τις ευρωπαϊκές ή τις εθνικές κατά τόπους και στη χώρα μας, αλλά και το ταξιδάκι μας στον χρόνο θα κάνουμε, σταθερό μας ταξίδι καθημερινό με οδηγό την εκάστοτε ημερομηνία. Μπαίνουμε στην χρονομηχανή και ταξιδεύουμε να παραδειγματιστούμε από γεγονότα του παρελθόντος, ώστε να μην τα επαναλάβουμε στο παρόν, αν είναι κακώς καμωμένα, ή τα καλώς καμωμένα να τα έχουμε ως σκοτεινά παραδείγματα, γιατί όχι. Να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να βελτιωνόμαστε. Αρχικά, στις επαιτίους και γιορτές, σήμερα διεθνώς ημέρα είναι αφιερωμένη στις νοηματικές γλώσσες. 23 Σεπτεμβρίου τιμά τη Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ από το 2017. Η επιλογή της ημερομηνίας της σημερινής συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών. Σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 1951, στη Ρώμη ιδρύθηκε και η οργάνωση αυτή έχει ως έναν από τους κύριους στόχους της τη διατήρηση των νοηματικών γλωσσών και του πολιτισμού των Κοφών ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών από τη μία, Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας από την άλλη. Κάθε χρόνο 23 Σεπτεμβρίου από το 1999 γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BINET για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων, μιας ξεχωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Γρήγορα ο εορτασμός ξεπέρασε τα στενά όρια των ΗΠΑ, εξαπλώθηκε σε πολλά μέρη του κόσμου, από τον Καναδά έως την Αυστραλία και από την Ευρώπη έως την Νότια Αφρική, και η μέρα αυτή είναι μια ευκαιρία για τα αμφισεξουαλικά άτομα, τα bisexual δηλαδή, έτσι όπως συνηθίζεται πλέον να λέγονται, να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας και να τονίσουν εμφατικά την διαφορετικότητά τους από τους ομοφιλόφιλους, τους αλλοφιλόφιλους, από τους οποίους συχνά λιδωρούνται, αλλά και να αναδείξουν και την κουλτούρα τους και τα ενδιαφέροντά τους, τα bisexual άτομα. Τα άτομα δηλαδή τα οποία έχουν ως σεξουαλικό προσδιορισμό και τα δύο φύλλα. Η ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να έρθουμε σε ευρωπαϊκές επαιτίους πλέον των παγκοσμίων, καθιερώθηκε η ημέρα αυτή βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23 Σεπτεμβρίου του 2021, πρόσφατη ημέρα είναι αυτή, με κοινή δήλωση του Ευρωκοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου. Και τέλος έχουμε και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού κάθε χρόνο, μια εβδομάδα του Σεπτέμβρη αφιερωμένη στα σπορ και στην άθληση στις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή ξεκινάει από σήμερα για φέτος, 23 Σεπτεμβρίου, Τεταρτιάτικα. Τώρα γιατί Ευρωπαϊκή Εβδομάδα και δεν ξεκινάει από Κυριακή Δευτέρα και ξεκινάει Τετάρτη, έτσι αποφάσισαν. 23 με 30 Σεπτεμβρίου 2026 είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Μια πρωτοβουλία που ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν δηλαδή, έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να υιοθετήσουμε έναν ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. Κατά τόπους τώρα, μία στάση θα κάνουμε μόνο στη Σαουδική Αραβία σήμερα. Είναι η εθνική γιορτή εκεί. Πάμε να γιορτάσουμε μαζί με τους Σαουδάραβες, με τους πολίτες της Σαουδικής Αραβίας, γιατί δεν είναι όλοι Σαουδάραβες, με την άλλη έννοια των Ζάμπλουτων. Εθνική γιορτή εκεί σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούδ, εξού και Σαουδική Αραβία. Για να καταλάβουμε, να μάθουμε, να γνωρίσουμε και το κάτι της μας τώρα. Λοιπόν, το βασίλειο της Ναζτ και της Χετζάζ συγχωνεύτηκε με τις οάσεις Αλ-Χασά και Αλ-Κατίφ και υπό τον βασιλέα Αμπντούλ Αζίζ Ιμπν Σαούδ σχηματίστηκε η Σαουδική Αραβία. Το μοναδικό κράτος του κόσμου, δηλαδή, που φέρει το όνομα του ηγεμόνα του, είναι αυτό, η Σαουδική Αραβία. Η οικογένεια Σαούτ, μια φάρα κτηνοτρόφων και καμιλιέριδων ήταν, σήμερα είναι η πλουσιότερη οικογένεια στον πλανήτη. Χάρης βεβαίως στο πετρέλαιο, που ρέει άφθονο εκεί στα έγκατα της Πετρέας Αραβίας, όπως ονόμαζαν την περιοχή οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, πριν αλλάξει όνομα και γίνει Σαουδική Αραβία, η Πετρέα Αραβία, με το άφθονο πετρέλαιο. Εθνική γιορτή λοιπόν εκεί. Πάμε να κάνουμε και το ταξιδάκι μας στο χρόνο. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα πρώτα. Ωραία. Να σας τη δώσουμε αυτή τη μουσική ανάσα. Θα τη χρειάζεστε, τη θέλουμε κι εμείς. Με ένα τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη από τα παλιά, όταν τον πρωτογνωρίσαμε.

Λοιπόν, ταξιδευτές του χρόνου θα γίνουμε τώρα. Να ξεκινήσουμε από το 1821 τις αναφορές μας με στάσεις σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας. 1821, όταν σαν σήμερα η Τριπολιτσά, ή αλλιώς η Τρίπολη, έπεσε στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί. Το άλογο μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του ο Κολοκοτρώνης. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία τότε με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Ενώ οι Τούρκοι και οι Εβραίοι, 32.000, κατασφαγιάστηκαν. 1846. Ο Γερμανός αστρονόμος Johann Gottfried Gale ανακαλύπτει τον 8ο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, δηλαδή τον Ποσειδώνα. 1863 και η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, σαν σήμερα. Περνάμε αιώνα, στο 1915 πάμε και συναντάμε τον βασιλιά Κωνσταντίνο, τον τότε βασιλέα Κωνσταντίνο της Ελλάδος, να εξαναγκάζει τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε παρέτηση. Οι σύμμαχοι αποβιβάζουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, παραβιάζοντας την ουδετερότητα. Και 1930 κατοχυρώνεται σαν σήμερα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η Λάμπα Γλόμπος στο Γερμανό Johannes Ostermayer. 1942. Αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Τα πρώτα πειράματα να δούμε πιανούν. Είναι αποτελεσματικά. Μπορούμε με αέρια να εξολοθρεύσουμε τους κακούς Εβραίους. Στο Auschwitz σαν σήμερα. 1956. Το μουσείο της Ακρόπολης που παρέμεινε κλειστό από την περίοδο της κατοχής ανοίγει και πάλι τις πόρτες του με νέες αίθουσες. 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Στα πιο πρόσφατα χρόνια της ιστορίας, στη χώρα μας, στην Πάτμο, το 1995, φτάνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος για τις εκδηλώσεις της επετείου των 1900 χρόνων από τη συγγραφή της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Και έχουμε και την υπόθεση Ματέη σαν σήμερα το 1998, του Σωρίν Ματέη. Ο Σωρίν Ματέη, ένας από τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς, παγιδεύεται από την αστυνομία σε ισόγειο διαμέρισμα της οδού Νιώβης 4 στην Αθήνα, όπου βρίσκεται με μια φίλη του. Κατορθώνει να διαφύγει σε άλλο διαμέρισμα, όπου κρατώντας μια χειροβομβίδα πιάνει ομοίρους μια οικογένεια. Η αστυνομία αποφασίζει έφοδο και ο Ρουμάνος πυροδοτεί τη χειροβομβίδα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η όμοιρος Αμαλία Γκινάκη, αργότερα μάλιστα θα χάσει τη ζωή της από αυτό, και ελαφρύτερα ο ίδιος ο Ματέη. Ο αρχηγός της Ελλάς, Αθανάσιος Βασιλόπουλος, τραυματίστηκε, ο υπαρχηγός Ιωάννης Γεωργακόπουλος, ο υπαστυνόμος Νίκος Μαρκόπουλος και ο αστυφύλακας και οδηγός του αρχηγού της Ελλάς, ο Γιώργος Παλιούρας. Υπόθεση Ματέη, σαν σήμερα το 1998, βλέπανε ζωντανά το Πανελλήνιο, παρακολουθούσε με κομμένη την Ανάστα, την Ανάσα, όπως από τα κλισέ που ακούμε να λέγονται. Τηλεοπτική μετάδοση ζωντανή με τον Νίκο Ευαγγελάτο τότε να κάνει την πρώτη μεγάλη επιτυχία της καριέρας του στον τότε Sky, συνομιλώντας με τον Σωρίν Ματέη, ζωντανά στο δελτίο, το έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Παρακολουθούσε τα γεγονότα. Αυτό έγινε και ταινία πρόσφατα για όσους είχαν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν. Και μια πολύ καλή ελληνική ταινία, μάλιστα, ωραία παραγωγή στους κινηματογράφους. Πριν από λίγους μήνες. Πάμε και στο 1999. Σαν σήμερα αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1999, το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, με την πτώση των τιμών των μετοχών, με τις φούσκες που άρχισαν να σκάν δηλαδή. Και πάμε στο Millennium, ακριβώς 2000. Ο Πύρος Δήμας, σαν σήμερα, κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ και ισοφαρίζει το ρεκόρ του Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου. Του Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου. Να το τονίσω σωστά. Την ίδια μέρα η Κατερίνα Θάνου κερδίζει και εκείνη το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ. Σαν σήμερα το 2000. Και τελευταία μας στάση στο χρόνο, το 2005. Ολοκληρώνουμε το ταξιδάκι μας στην ιστορία με έναν άνθρωπο που χάνει τη ζωή του και 6 άλλους να τραυματίζονται όταν καταπλακώνονται από το στέγαστρο στο αρχαιολογικό χώρο του ακροτηρίου της Σαντορίνη, σαν σήμερα το 2005. Από γενείς ξεχωρίζουμε αυτήν του Οκταβιανού του Αύγουστου, του πρώτου Ρωμαίου Αυτοκράτορα, που υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα ήταν και εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο τελικά. Ο Οκταβιανός Αύγουστος σαν σήμερα γεννήθηκε το 63 π.Χ.
Ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Ισπανός τραγουδιστής. Έχει τη γενέθλιά του σήμερα 83 ετών. Το 1943 γεννήθηκε. Ο Αμερικανός ρόκερ τραγουδοποιός, ο Bruce Springsteen, γεννήθηκε επίσης το 1949. Σαν σήμερα και την ίδια μέρα και χρονιά ακριβώς, γεννήθηκε στην Ελλάδα ο Κώστας Τουρνάς.

0: Τώρα, αυτή τη στιγμή συμβαίνει, φίλες και φίλοι, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Έχουμε σύλληψη διακινητή σε κεντρικότατο σημείο της πόλης. Για όσους κινείστε στο κέντρο, μπορεί να το έχετε δει ήδη να είστε εκεί στο σημείο. Για όσους οδεύετε προς τα εκεί, προσέχετε με τα αυτοκίνητά σας. Έτσι κι αλλιώς από τη μία πλευρά ο δρόμος με τον Γερανό να αλλάζει λάμπες στους στήλους και να βάζει λαμπτήρες LED. Έχει στενέψει λίγο, έτσι υπάρχει μια δυσκολία. Από την άλλη όμως, δύο οχήματα, δύο περιπολικά της αστυνομίας έχουν εγκλωβίσει ένα βουλγάρικο για ταχυευατικό αυτοκίνητο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου με Αγίων Θεοδόρων εκεί στη γωνία. Επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, γίνεται η σύλληψη αυτή την ώρα του διακινητή. Φωτογραφικό υλικό έχουμε. Τα ανέβησε λίγο στα μέσα του Ράδιο Εύρο, στα διαδικτυακά. Δεν είναι από τις πιο συνηθισμένες εικόνες στο κέντρο της πόλης η σύλληψη διακινητή. Συνήθως γίνεται κάπου πιο έξω, αλλά αυτή τη φορά τον πέτυχαν χωρίς μάλλον. Δεν ξέρω αν τι προηγήθηκε, κάποια καταδίωξη, υπερβολική ταχύτητα ή κάτι άλλο. Μάλλον με κάποιον πιο διακριτικό τρόπο, γιατί θα ακούγαμε ίσως σιρήνες κλπ. Πάντως τον στριμώξανε δύο οχήματα, δύο περιπολικά. Ένα από μπροστά, ένα από πίσω, στη μέση το βουλγάρικο γιοταχή. Πόσα άτομα μετέφερε, ποιος είναι ο συγκεκριμένος οδηγός, τι είναι. Θα τα μάθουμε στην πορεία. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε αμέσως μετά, σε λίγα λεπτά, με όλα τα νέα της σημερινής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας, με ό,τι συμβαίνει τώρα και το παρακολουθούμε και το μοιραζόμαστε μαζί σας μόλις το μαθαίνουμε, και με ό,τι έχουμε καταγράψει ήδη και είμαστε έτοιμοι για να το δούμε παρέα. Και με τον Παρπαμήτρο να περιμένουμε στις 12, Τετάρτη σήμερα. Είναι η μέρα μας, η μέρα του. 12 με 1 με τον Παρπαμήτρο και τα σχόλια της εβδομάδας σήμερα. Πάμε προς το παρόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ελάχιστα λεπτά επιστρέφουμε. Δεν αλλάζουμε συχνότητα, εννοείται. Όλοι εδώ. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
6: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
5: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
13: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
15: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
15: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
15: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε, να ευρωσκοπεύουμε και σήμερα από τις 10 το πρωί που ξεκινήσαμε τη μετάδοση μέχρι τη 1, να ευρωσκοπεύουμε σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας εδώ στον Εύρο, φίλες και φίλοι. Ακούτε Ευροσκόπιο, είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακούτε Ράδιο Εύρος, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. 10 με 1 εδώ με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Στο Νότιο Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα για όσους μας ακούτε εκεί και έχετε προβλήματα στην υδροδότηση, να ξέρετε ότι ήταν μια βλάβη. Είναι μια βλάβη που προέκυψε επί της λεωφόρου Δημοκρατίας στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης πριν από καμία ώρα περίπου και μας ενημέρωσαν από τη ΔΕΙΑ. Μεταφέραμε άμεσα την ανακοίνωση και από την πρωινή περιπόλεια νωρίτερα. Την εκπομπή που προηγείται με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη. Αλλά και τώρα να υπενθυμίσουμε ή να γνωστοποιήσουμε σε όσους εκεί μας ακούτε ότι η βλάβη που το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με τη διακοπή υδροδότησης οφείλεται σε βλάβη, η οποία και αυτή με τη σειρά της αντιμετωπίζεται από τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα 23/9 υπάρχει διακοπή υδροδότησης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στα ζυγά νούμερα, στη μία πλευρά δηλαδή της λεωφόρου, από Διονυσίου Σολομού έως 14 Μαΐου λόγω της βλάβης. Αυτής από τον Χαράλαμπο τον Μπάμπη Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης, η ανακοίνωση άμεσα. Από την ΔΕΙΑ Ορεστιάδας άλλη ανακοίνωση, η οποία δεν εκδόθηκε με κάποιον τρόπο ως δελτίο τύπου ή σε κάποια επίσημη σελίδα του Δήμου. Τη βλέπουμε στο προσωπικό προφίλ του αντιπροέδρου της ΔΕΙΑ Ορεστιάδας, του κ. Τζομπανίδη. Είναι μια ενημερωτική επιστολή προς τους καταναλωτές, πιθανόν να διαλληλογραφίας να υπάρχει μέσα στους επόμενους λογαριασμούς που θα λάβουν οι πολίτες του Δήμου Ορεστιάδας. Είναι ενημερωτική επιστολή, λέει, προς τους καταναλωτές, η οποία συντάχθηκε χτες 22 Σεπτεμβρίου και αφορά στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις αυστηρές διατάξεις του νόμου 5314 και την επιβολή προστίμου 50%. Σημαντική ανακοίνωση, λέει η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας. Αγαπητοί συμπολίτες, με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης θεσπίζεται αυστηρό πλαίσιο για τις απλήρωτες οφειλές των δημοτών με στόχο τη διασφάλιση της ύσπραξης των εσόδων της ΔΕΙΑ σε όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας, τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης δηλαδή. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρεωτική και για τη ΔΕΙΑ Ορεστιάδας. Σύμφωνα με αυτά που προβλέπει λοιπόν ο νόμος για τις απλήρωτες οφειλές, επιβάλλεται πρόστιμο 50% για κάθε οφειλή που παραμένει απλήρωτη και εκτός ρύθμισης για διάστημα άνω των 6 μηνών από τη λήξη της και επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμο ίσο με το 50% του συνολικού χρέους. Μεταφέρεται μετά στην ΑΑΔΕ στην εφορία. Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μαζί με το πρόστιμο του 50% αποστέλλονται υποχρεωτικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην ΑΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Για να προστατευτείτε τώρα, προχωρήστε σε ρύθμιση. Αυτό μας προτρέπει η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας, να αποφύγουμε τις αυστηρές αυτές κυρώσεις, τη δέσμευση του αφημί μας και την μεταφορά των χρεών μας στην εφορία. Πρέπει να τακτοποιήσουμε άμεσα τις εκκρεμότητές μας. Αν έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές λοιπόν στις ΔΕΙΑ, όχι μόνο της Ορεστιάδας, σε όλη τη χώρα, αλλά και στη ΔΕΙΑ Ορεστιάδας όπως ανακοινώνεται σήμερα, πρέπει να πάμε άμεσα στο γραφείο της ΔΕΙΑ Ορεστιάδας ή να επικοινωνήσουμε μαζί τους για να ενταχθούμε σε πρόγραμμα ρύθμισης και να διευκολύνουμε πληρωμές. Αν έχουμε ήδη ενεργή ρύθμιση, καλούμαστε να είμαστε απόλυτα συνεπείς στην τήρησή της, καθώς η απώλεια της ρύθμισης ενεργοποιεί αυτόματα και τις παραπάνω κυρώσεις που είπαμε, το 50% του προστίμου και τη μεταφορά του χρέους στην εφορία. Η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας βρίσκεται στο πλευρό των δημοτών και επιθυμεί να αποτρέψει την οικονομική επιβάρυνση, τους σημειώνεται στην ανακοίνωση. Η έγκαιρη υπαγωγή σε ρύθμιση αποτελεί τον αποκλειστικό τρόπο αποφυγής του προστίμου των 50% που επέβαλε νομοθετικά η πολιτεία με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης του 2026. Για πληροφορίες και υποβολή αίτησης ρύθμισης μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα καταναλωτών της ΔΕΙΑ Ορεστιάδας καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στα τηλέφωνα 25520 89. Όχι, με συγχωρείτε, επαναλαμβάνω, 25520 81 880 81 880, ή στο theyaor@papakiotene.gr διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λοιπόν, θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τώρα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων, έτσι να πάρουμε μια ιδέα από τα κυριότερα θέματα της ημέρας, έτσι όπως αυτά προβάλλονται, παρουσιάζονται, δημοσιεύονται σήμερα σε τίτλους στις πρώτες σελίδες των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων. Και θα ξεκινήσουμε από τον Ομοροδόπης, που έχει θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη πολλές φορές και στον Εύρο ειδικότερα. Ο παρατηρητής της Θράκης αρχικά μας έρχεται από την Κομωτινή με τον Στάθη Γκότση στην πρώτη του σελίδα. Την ευθύνη του μουσείου που είναι να πάει το ίδιο προς την κοινωνία, μεταφέρει ο συγγραφέας Στάθης Γκότσης με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Μουσείο εκπαίδευση και κοινωνία που έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κομωτινής. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, το κυριότερο για τον παρατηρητή της Τράκης σήμερα στο πρωτοσέλιδό του. Διαβάζουμε τα υπόλοιπα. Τέσσερις νέοι τομεάρχες για την ΔΕΕ Προδόπης της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή. Το κομματικό όργανο, εκπαίδευση και νέα γενιά, μειονότητα, πολιτική προστασία και συνδικαλιστικές δράσεις είναι οι τομείς που ενισχύονται. Be happy. Τι άλλο τώρα έτσι ενδιαφέρον από το πρωτοσέλιδο, περισσότερο τοπικού ενδιαφέροντος της Κομωτινής στα θέματα στο σημερινό παρατηρητή της Θράκης. Βλέπουμε βεβαίως από την ΕΠΣ Θράκης τώρα τον αποχαιρετισμό του Μάνου Γαβριλίδη, του πρώην Προέδρου. Αναβάλλονται οι διοργανώσεις του ερχόμενου Σαββατοκύριακου και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του όταν επανεκκινήσουν και θα πραγματοποιήσουν και δωρεά στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Νομού Ροδόπης δύναμη ψυχή στο όνομα του εκλειπώντος Προέδρου. Τον Μάνο Γαβριλίδη τιμά η ΕΕ της ΕΠΣ Θράκης, λέει ο τίτλος. Πάμε και στην εφημερίδα. Ο Χρόνος πέφτει νέα άσφαλτος από το τουριστικό περίπτερο έως το Χειρό Νυμφέας. Παρελθόν θα αποτελεί ο βομβαρδισμένος δρόμος, σημειώνεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Ήταν ντροπή για τη Ροδόπη αυτό το τμήμα. Ο δρόμος είναι επικίνδυνος, λέει ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο κ. Σταπατζάς. Και αφού τραπήκαμε πολύ με αυτή την ντροπή τόσα χρόνια, επιτέλους βρέθηκε χρηματοδότηση και ξεκινάνε εργασίες ασφαλτόστρωσης. Και μιλάμε για ένα δρόμο στη Ροδόπη. Πόσοι άλλοι τέτοιοι δρόμοι μας κάνουν να ντρεπόμαστε παντού, σε όλη την περιφέρειά μας. Παραμένουμε στο πρωτοσέλιδο του Χρόνου, εφημερίδα Ο Χρόνος. Παρελθόν ο Τούρκος πρόεδρος. Αχ, τι παθαίνω σήμερα, χίλια συγγνώμη. Παρελθόν ο Τούρκος πρόξενος, ο Αϊκούτ Ουνάλ. Και η ανάλυση. Για ποιο λόγο, άρον-άρον, του ζήτησαν από την Άγκυρα να τα μαζέψει και να φύγει από το προξενείο της Κομωτινής ο πρώην πλέον πρόξενος, ο Αϊκούτ Ουνάλ. Περιμένουμε τον νέο τώρα. Υποκατασκευή στη Βουλγαρία, δεύτερο πρατήριο υγρών καυσίμων, μια ανάσα από την Κομωτινή. Ξεκίνησαν οι εργασίες μόλις μερικά μέτρα μετά την είσοδο στη Βουλγαρία στον κάθετο άξονα Μακάζα Νυμφέα. Καταλαβαίνετε. Μεγάλη ζήτηση. Θα μεγαλώσει και προσφορά. Ένα νέο πρατήριο υγρών καυσίμων, ακριβώς δίπλα στα σύνορα. Τα ελληνοβουλγαρικά από την πλευρά της Ροδόπης όμως. Τα ίδια και στον Εύρο, εννοείται. Από την πλευρά του Εύρου. Και μικρούς και μεγάλους ποδηλάτες γέμισε η Αλεξανδρούπολη. Βλέπουμε επίσης την εφημερίδα Ο Χρόνος στο πρωτοσέλιδο για τις δράσεις που έγιναν πρόσφατα εκεί, στο Φάρο. Αυτά από τις δύο ημερήσεις εφημερίδες του γειτονικού μας νομού. Για να έρθουμε αμέσως μετά τη Χαρούλα Αλεξίου που θα μας τραγουδήσει Πόσο γλυκό είναι να σ' αγαπούν. Στις εφημερίδες Συγγνώμη και Ελεύθερη Θράκη από την Αλεξανδρούπολη με νέα που αφορούν ειδικότερα στον Εύρο.

Ευχαριστήσουμε και τη ΔΕΙΑΟ για τα άμεσα αντανακλαστικά. Με το που λέγαμε για την επιστολή, την ενημερωτική προς τους καταναλωτές, προς ενημέρωση όλων, προκειμένου να αποφύγουν το δυσάρεστο αυτό πρόστιμο που μπορεί να τους επιβληθεί, το 50% και να μεταφερθεί το χρέος τους στην εφορία. Άμεσα εστάλει λοιπόν και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η επιστολή, η ενημερωτική προς δημοσίευση και ενημέρωση και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που με τη σειρά μας και εμείς αυτόν τον στόχο και σκοπό έχουμε. Να μεταφέρουμε την πληροφορία στους δημότες, στους πολίτες. Λάβαμε λοιπόν στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο άμεσα την ανακοίνωση προς δημοσίευση. Θα την δείτε και στο radioevros.gr. Τώρα με την ευκαιρία, αφού ξέρω ότι μας ακούτε εκεί, έχουμε και τα καθημερινά παράπονα και διαμαρτυρίες για εκείνον τον δρόμο στην Κωνσταντινούπολεως προς τη Σαγίνη, που ο μισός δρόμος από εκεί που ξεκίνησαν οι εργασίες περίπου στην Εκκλησία των Ταξιαρχών μέχρι το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, ο μισός δρόμος είναι κλειστός ακόμα με τις εργασίες που έχουν γίνει από τη ΔΕΙΑΟ για την αποχέτευση. Τι προβλέπετε εκεί, τι λέει το χρονοδιάγραμμα, πότε θα φύγει η σήμανση, πότε θα δοθεί σε κυκλοφορία, πότε θα ξανασφαλτοστρωθεί, πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Ένα καλοκαίρι πέρασε έτσι και μπήκαμε στο φθινόπωρο και συνεχίζεται το πρόβλημα και είναι και επικίνδυνο. Δεν είναι ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι απλά το λέμε για να το πούμε, είναι επικίνδυνο, ειδικά για τους κατοίκους της γύρω περιοχής που βγαίνουν στους οικισμούς, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη με τα αυτοκίνητά τους. Είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο, στην Κωνσταντινούπολεως. Υπάρχει μποτιλιάρισμα πολλές φορές όταν περνάει λεωφορείο ή μεγαλύτερο όχημα. Τα καταστήματα διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, οι πελάτες τους δεν μπορούν να βγαίνουν εύκολα. Είναι και συνεργεία πολλά εκεί στην περιοχή. Τι γίνεται λοιπόν με εκείνο το παρατημένο σχεδόν έργο, που ήταν να ολοκληρωθούν οι εργασίες τέλος Αυγούστου και φτάσαμε τέλος Σεπτέμβρη και παραμένει έτσι. Πάμε σε άλλα, πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη που είχαμε μείνει σε αυτό πριν το τραγούδι που ακούσαμε. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι οι δύο ημερήσεις εφημερίδες που μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη και στο πρωτοσέλιδο της σήμερα η Γνώμη, Εύρος. Πόσο ακριβότερη έγινε η καθημερινότητά μας μέσα σε ένα χρόνο, με αυτό το ερώτημα ως κύριο θέμα. Τροφή για σκέψη. Να δώσουμε απαντήσεις τώρα σε αυτό το ερώτημα. Κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Και από κάτω βεβαίως έχουμε στους υπότιτλους. Τι δείχνουν τα στοιχεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις τιμές των οπωρολαχανικών, του κρέατος, επίσης τον Βόρειο Εύρο και του παρατηρητηρίου καυσίμων για βενζίνη και πετρέλαιο, τα αποτελέσματα έχουμε, τα στοιχεία της περιφέρειας. Επίσης, στο σούπερ μάρκετ το ίδιο καλάθι κοστίζει φέτος 15% περισσότερο από πέρσι. Έχουμε αύξηση σοκ άνω του 44% στο πετρέλαιο κίνησης και στο ηλεκτρικό ρεύμα άνοδο 177% σε ένα χρόνο. Πάνω από 200 ευρώ η μεγαβατόρα. Ενισχύονται οι ανησυχίες πλέον για το ενεργειακό κόστος τους επόμενους μήνες. Κατά τα άλλα, η οικονομία πάει πρίμα. Και έχουμε μια ανάκαμψη και έχουμε και τα, ξέρω εγώ ποια είναι αυτά, κάτι δείκτες παγκόσμιοι που μας δείχνουν πολύ καλά στοιχεία. Αλλά η καθημερινότητα και τα στοιχεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επί του προκειμένου. Για τα ψώνια της ημέρας, για τα άμεσα απολύτως απαραίτητα αγαθά όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Και το καλάθι του σούπερ μάρκετ με υψηλή αύξηση από πέρσι. Τα βλέπουμε συγκεντρωμένα σε αυτήν την έρευνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί και δημοσιεύονται στην εφημερίδα Η Γνώμη σήμερα στο πρωτοσέλιδο. Ενδιαφέρον θέμα. Αλλά δεν περιμέναμε να το διαβάσουμε για να το ζήσουμε, για να το κατανοήσουμε, αφού το ζούμε δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Η ακρίβεια είναι παντού. Δυστυχώς. Κυρίαρχο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Άκου 177% αύξηση άνοδο στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα χρόνο. Και το καλάθι του σούπερ μάρκετ με τα ίδια προϊόντα, 15% υψηλότερη τιμή του σε σχέση με πέρσι. Και 44% πάνω το πετρέλαιο κίνηση σε σχέση με πέρσι. Παραμένουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη. Υπογραφή για τη σύμβαση της συντήρησης διδακτηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης είχαμε. Υπεγράφει η σύμβαση εκεί. Η θρησκευτική διπλωματία στο επίκεντρο της ομιλίας του Αλκιβιάδη Στεφανή στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, έγινε και αυτή η εκδήλωση. Πήγε πολύ καλά. Πλήθος κόσμου. Κατάμεστη η αίθουσα στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης για να ακούσουν οι προεβρισκόμενοι τον Αλκιβιάδη Στεφανή, τον διοικητή του Αγίου Όρους και την ομιλία του. Στη Δαδιά οι 528 αθλητές από 5 χώρες που έτρεξαν στο τρίτο Δαδιά Trail Run
Διαβάζουμε το θέμα και στην εφημερίδα Η Γνώμη. Στην Ορεστιάδα, η σύλληψη δύο για απάτη που παρουσιάζονταν σαν λογιστές μαϊμού και ζητούσαν χρήματα. Είναι η ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία με την επιτυχία των αστυνομικών της Ορεστιάδας να φτάνουν στα ίχνη δύο τουλάχιστον απατεώνων. Η Κίρκη γέμισε παιδικά χρώματα, τέχνη, μνήμη και ελπίδα. Εκεί στην Κίρκη γίνονται πράγματα. Αυτή τη φορά είχαμε εκδήλωση βράβευσης του παιδικού διαγωνισμού «Ζωγραφίζω το δάσος της Κίρκης» που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού, μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά και στη φύση. Βλέπουμε το ρεπορτάζ και στην εφημερίδα «Η Γνώμη». Υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, η εκτέλεση έργου του ΑΔΜΙΕ σε Εύρο και Ροδόπη. Το έργο αυτό αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης, καθώς και στη βελτιοποίηση μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Θράκη. Η γραμμή διέρχεται για περίπου 46 χιλιόμετρα από το δάσος της Δαδιάς και από άλλες προστατευόμενες περιοχές. Και έχουμε τους αυστηρά περιβαλλοντικούς όρους τώρα για να εκτελεστεί αυτό το έργο σε Εύρο και Ροδόπη. Το διαβάζουμε το θέμα στη Γνώμη. Και άλλα δύο θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. 6 μήνες μετά τη δηλητηρίαση Μαυρόκηπων στη Δαδιά, κανένα μέτρο προστασίας, λέει το ΚΚΕ, και απευθύνει ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό, κοινοβουλευτική ερώτηση για την εξέλιξη των ερευνών. Την είδαμε χθες αναλυτικά την ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τους δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σύλληψη για διάρρηξη στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στην Αλεξανδρούπολη. Ο δράστης είχε βρει καταφύγιο στα εγκαταλειμμένα βαγόνια του ΟΣΕ. Το αστυνομικό δελτίο χθες μας περιέγραψε το περιστατικό. Είναι θέματα που έτσι κι αλλιώς τα ακούτε από το Ράδιο Εύρος, φίλες και φίλοι, τα διαβάζετε από το radioevros.gr, εδώ τα βλέπουμε συγκεντρωτικά την επόμενη μέρα στον έντυπο τοπικό τύπο, στις εφημερίδες μας. Όπως θα δούμε και στην Ελεύθερη Θράκη τώρα, στο πρωτοσέλιδό της, τον Εύρο στο επίκεντρο. Τι είπαν, λέει, Φλωρίδης και Κοντογιώργης. Το τι είπε ο κ. Κοντογιώργης το αναδείξαμε τα πρώτα λεπτά με το που το είδαμε και το εντοπίσαμε και το δημοσιεύσαμε στο radioevros.gr και είδα ότι μετά όντως και τα υπόλοιπα μέσα το αναδημοσίευσαν, διότι έχει την αξία του όταν ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, δηλαδή το δεξί χέρι του πρωθυπουργού, αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Εύρο μας. Είναι είδηση. Και ειδικά όταν βλέπουμε και με ποιο τρόπο, με ποια ματιά, με ποιες λέξεις χρησιμοποιούν τις αναφορές τους, ποιες λέξεις χρησιμοποιούν για να αναδείξουν κάποια θέματα, είναι ενδεικτικές της πραγματικότητας. Ειδικά με το γεροκομείο Ορεστιάδας, ο κύριος Κοντογιώργης ήταν πολύ συγκεκριμένος σε σχέση με ό,τι μας λέγανε πανηγυρίζοντας οι τοπικοί μας βουλευτές ή και άλλα δημοσιεύματα περί έγκρισης χρηματοδότησης ή εξασφάλισης αυτής. Το ρήμα προβλέπεται χρηματοδότηση, προβλέπεται, όπως λέει ο κύριος Κοντογιώργης, τώρα ανοίγω μια παρένθεση, αλλά έχει την αξία της, μας δίνει την πραγματική διάσταση αυτή που από την πρώτη στιγμή και εμείς αναδείξαμε. Διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις και κάνοντας και την έρευνά μας και αντιλαμβανόμενοι τελικά τι ακριβώς συμβαίνει με το γεροκομείο της Ορεστιάδας. Υπήρξε μία σύσκεψη, να θυμίσουμε, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για το συγκεκριμένο θέμα με τους εμπλεκόμενους και υπάρχει μία προφορική διάθεση, καλή διάθεση και πρόθεση να δοθεί χρηματοδότηση από εκεί, όταν με το καλό όμως γίνουν μελέτες, οι προϋπολογισμοί. Ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες και με την πολεοδομική άδεια και τα σχετικά, για να ξέρουμε και σε τι ύψος θα φτάσει αυτή η χρηματοδότηση. Προς το παρόν έχουμε την πρόβλεψη για χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Και είμαστε σε αυτό το στάδιο ακόμα. Για να είμαστε ρεαλιστές. Προχωράμε στα υπόλοιπα. Από την Ελεύθερη Θράκη, λοιπόν, ο Εύρος στο επίκεντρο, λέει ο τίτλος. Τι είπαν Φλωρίδης και ο Κοντογιώργης και το τι είπε ο κ. Φλωρίδης, τα είδαμε χθες αναλυτικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Για τα ελληνοτουρκικά σύνορα και τα γεγονότα του 20, για το πόσο κρατήθηκε η χώρα. Εφόσον είχε την ισχυρή κυβέρνηση και παραμένει να έχει την ισχυρή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,

0: ωραιότατα υπερσύγχρονα γήπεδα τέννις και στην Ορεστιάδα. Θα μπούμε στον αστερισμό του αθλήματος κάποια στιγμή, άραγε. Έχουμε. Λύκο στη Νέα Χιλή. Νέα καταγραφή άγριου ζώου σε κατοικημένη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Άλλος τίτλος στην Ελεύθερη Θράκη. Μετά την Αρκούδα, τώρα έχουμε τον Λύκο. Κάμερα ασφαλείας έπιασε το ζώο να περνά μέσα από κτήμα. Και οι συστάσεις τώρα των ειδικών. Στην Αλεξανδρούπολη, νέα εποχή στην καθαριότητα με τους υπόγειους κάδους. 19 νέα οικάδη. Χωρητικότητας 3.000 λίτρων ο καθένας θα εξαφανίσουν τους κλασικούς κάδους από τις γειτονιές. Δηλώνει ο Γιάννης Ναϊτίδης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Και τέλος, επέμβαση καρδιάς χωρίς νηστέρι είχαμε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, που εφαρμόζει πλέον αυτή τη μέθοδο για ηλικιωμένους καρδιοπαθείς. Ο καθηγητής Δημήτρης Τζιακάς μιλά για, για την άκρος πρωτοποριακή αυτή ιατρική μέθοδο στο Thrakinet. Και γίνεται άρθρο και στο πρώτο σέλιδο της Ελεύθερης Θράκης φυσικά. Αυτά από τον έντυπο τοπικό τύπο. Στις τοπικές μας εφημερίδες, κυρίες και κύριοι. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φτάσαμε 10.30. Ναι, στο ίμιση της εκπομπής είμαστε ήδη. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με τα υπόλοιπα θέματά μας, αναμένοντας και τον Παπαμήτρο στις 12, να τον έχουμε κοντά μας. Σήμερα Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη, είναι η ώρα του. 12 με 1. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολύ πλούσιο ακόμα πρόγραμμα στο ευρωσκόπιο μας μέχρι τη 1 εδώ. Συνεχίζουμε.
1: Like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό.

0: στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259. Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρου.
3: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

Επιστροφή ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας, 37 λεπτά μετά τις 11 αυτή τη στιγμή η ώρα, φίλες και φίλοι, πρωινό Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη του 2026. Πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ειδησιογραφίας της ημέρας. Έχουμε αστυνομικό δελτίο. Όχι που δεν θα είχαμε. Βεβαίως για τη σύλληψη στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας σας μεταφέραμε τις πληροφορίες νωρίτερα. Και με φωτογραφικό υλικό μπορείτε να δείτε τι συνέβη. Στο radioevros.gr έχει ανέβει ήδη και το οπτικό υλικό. Μιλάμε για ένα κεντρικότατο σημείο. Βασιλείο Κωνσταντίνου με Αγίων Θεοδόρων περίπου. Στη λεωφόρο στο κέντρο. Δύο περιπολικά. Στριμώχνουν ένα γιοταχή με βουλγαρικές πινακίδες. Το οποίο οδηγούσε διακινητής. Δεν ξέρουμε με πόσα άτομα μέσα. Και τι ακολούθησε στη συνέχεια βεβαίως. Θα δούμε σε ανακοίνωση από το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Αν όχι εντός της ημέρας. Μέχρι αύριο σίγουρα θα εκδοθεί με όλες τις λεπτομέρειες. Στο radioevros.gr όμως. Αποκλειστικά μπορείτε να δείτε και εικόνες και να διαβάσετε για το περιστατικό. Τώρα έχουμε άλλη σύλληψη για την οποία μας ενημερώνουν οι αρχές. Για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα, λέει. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης ένας ή μεταπός Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα. Γιατί έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι του εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 1.300 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν έχουν βεβαίως καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Λαθρέα τσιγάρα ήταν αυτά, 1.300 πακέτα. Και έτσι συνελήφθη και έτσι οδηγείται στον κύριο Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης. Πλημέλημα είναι αυτό. Ενώ την προανάκριση ενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα. Στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε και φωτογραφικό υλικό από αυτά τα 1.500 πακέτα τσιγάρων. 1.300. Τώρα έχουμε και άλλη μια χρηματοδότηση προς τον Δήμο Ορεστιάδας. Για την αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου έρχεται αυτή η χρηματοδότηση, κυρίες και κύριοι, 810.000 ευρώ. Αυτό λέει η πράξη, αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Ορεστιάδας. Εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030. Είναι ο άξονας προτεραιοτήτων για την αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές, με συνολική χρηματοδότηση λοιπόν 810.000 ευρώ στον Δήμο Ορεστιάδας, όπως ο ίδιος ο Δήμος γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του. Είναι μια πράξη που αφορά στην αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 29ης Ιανουαρίου του 2026 σε τμήματα του Δημοτικού Οδικού Δικτύου και συγκεκριμένα στις διαδρομές Κρυός Δήλοφος, Κρυός Σπήλαιο, Πεντάλοφος και Χελιδόνα Μικρή Δοξιπάρα. Προβληματικοί δρόμοι έτσι κι αλλιώς, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις βροχοπτώσεις εκείνης περίοδου του Ιανουαρίου, έγιναν ακόμα πιο προβληματικοί οι δρόμοι. Οι ζημιές μεγάλωσαν, οπότε αυτή η χρηματοδότηση των 810.000 ευρώ έρχεται να μπαλώσει κάποια θέματα, να αποκαταστήσει το δημοτικό οδικό δίκτυο Ορεστιάδας. Μακάρι με 810.000 ευρώ να μπορούσε να γίνει πλήρης αποκατάσταση, αλλά μάλλον για μπαλώματα θα μιλάμε πάλι. 5,9 χιλιόμετρο, ούτε 6 χιλιόμετρα είναι το συνολικό μήκος που έχει καταγραφεί να έχει ζημιές από αυτά τα γεγονότα του Ιανουαρίου και τις πλημμύρες. Μία ακόμα σημαντική χρηματοδότηση λοιπόν για την αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Ορεστιάδας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών καταλήγει ανακοίνωση Δημοτικής Αρχής ότι είναι αυτή. Των 810.000 ευρώ μόλις. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την Τομεακή Επιτροπή Εύρου συγκεκριμένα, λαμβάνουμε την ανακοίνωση για το φεστιβάλ Κνέο Διοικητή που έγινε στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας προχθές, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Άλσο Αντριανοπόλιο, στα Πεύκα, με την πολιτική ομιλία του Διονύση του Κλάδη. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ είναι ο κ. Κλάδης και γραμματέας της Επιτροπής της Περιφερειακής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΚΚΕ. Ξεκίνησε στην ομιλία του τονίζοντας πως από τις εκδηλώσεις του 52ου φεστιβάλ της ΚΝΕ και του περιοδικού της του Οδηγητή και εδώ στην Ορεστιάδα είπε απευθύνουμε στο λαό και στη νεολαία κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Διότι όπως είπε οι εξελίξεις είναι κρίσιμες και δεν υπάρχει χρόνος για άλλες νέες αυταπάτες. Τα μέτωπα του πολέμου στη γειτονιά μας όχι μόνο δεν αποκλιμακώνονται αλλά τείνουν να ενοποιηθούν, ο πόλεμος να γενικευτεί, ενώ μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση 18 μόλις χρόνια μετά το ξέσπασμα της προηγούμενης βρίσκεται πάλι πρώτων πυλών. Μίλησε για την εμπλοκή της χώρας μας σε πολεμικά μέτωπα. Μίλησε για την πολυδιαφημισμένη, όπως είπε, ασπίδα του Αχιλλέα. Για τα ελληνοτουρκικά, για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, για την Ανατολική Μεσόγειο,
η ομιλία του περιλάμβανε πολλά. Μέχρι και τις εξαγγελίες των κομμάτων από τη ΔΕΘ για την περιοχή μας, αλλά όχι μόνο τις κυβερνητικές εξαγγελίες, και των υπολείπων της Ελλάς, του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε για το εύρος μετά, για το master plan, για την εκμετάλλευση του πολέμου που δεν μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του λαού. Καμιά ανάσα δεν θα δώσει η όλο ένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας και της περιοχής μας. Απέναντίας μας εκθέτει σε όλο ένα και μεγαλύτερους κινδύνους, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κλάδη στην ομιλία του. Έτσι ξεκίνησε το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στη Νέα Ορεστιάδα το απόγευμα του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε με μουσική. Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή το hip hop συγκρότημα Αναγκαίο Κακό με ένα live, ξεσηκώνοντας τους μαθητές που βρίσκονταν λέει στο χώρο με στίχους βγαλμένους από την καθημερινότητά τους, την καθημερινότητα των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών τους. Το βράδυ έκλεισε με έντεχνο παραδοσιακό γλέντι και επίσης παράλληλα λειτουργούσαν και εκθέσεις όπου ξαναγήθηκαν οι επισκέπτες, οι παρευρισκόμενοι, και όλα αυτά σε ένα απολογιστικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε πριν από λίγο από την Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και την ΚΝΕ Εύρου για το φετινό 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.

0: toda mi vida.
1: Τώρα πώς πάει η Μαντόνα με τον Ένρι και η Iglesias μετά την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πάει, όλα πάνε εδώ. Για όλα τα γούστα, Ευρωσκόπιο, κάθε μέρα, όλη μέρα. Καλά, όλη μέρα όχι, αλλά ένα τρίωρο από το πρωινό μας είναι ένα μεγάλο μέρος της ημέρας. Της ρουτίνας μας, της καθημερινότητάς μας. Το περνάμε παρέα και έτσι συνεχίζουμε μέχρι τη μία, φίλες και φίλοι, και με τον Παρμπαμήτρο σε λίγο στην παρέα μας. Σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στις 12 όπως κάθε Τετάρτη. Προς το παρόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Πάμε στο δημοσιογραφικό συνέδριο της Αμοθράκης. Έχει ανακοινωθεί το αναλυτικό του πρόγραμμα πλέον από χτες. Στο radioevers.gr μπορείτε, αν ενδιαφέρεστε, να διαβάσετε περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για το νησί μας, τη Σαμοθράκη μας, όπου αναβιώνει πια το δημοσιογραφικό συνέδριο μετά από πολλά χρόνια παύσης. Φέτος είναι το 19ο, όχι 19η χρονιά, 19ο συνέδριο. Είπαμε μετά από μια μεγάλη παύση αρκετών χρόνων. 25 με 27 Σεπτεμβρίου φέτος, τώρα δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή, 45 ομιλητές, 150 οι σύνεδροι και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα εισηγήσεων και θεματικών ενοτήτων. Ξεκινάει το Σάββατο από τις 9 το πρωί και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το μεσημέρι. Τώρα εμείς προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε στο πρόγραμμα ό,τι αφορά στον Εύρο ειδικότερα και είδαμε ότι η παρουσία του Εύρου εκεί στο συνέδριο το δημοσιογραφικό εκπροσωπείται με 4 συμμετοχές. 4 ομιλητές μέσα στους 45 συνολικά στα διάφορα πάνελ. Προέρχονται από τον Εύρο, ο καθένας από διαφορετικό τομέα, εκπροσωπώντας διαφορετικό χώρο της αυτοδιοίκησης. Ο Παναγιώτης Καλαγκίκος, ο Δήμαρχος Σουφλίου, θα είναι ομιλητής σε πάνελ. Από τον χώρο της περιβαλλοντικής διαχείρισης θα είναι η Άννα Κωνσταντινίδου, η εκπρόσωπος του ΟΦΙΠΕΚΑ, είναι η προϊσταμένη της μονάδας διαχείρισης εθνικών πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς. Επίσης, από τον χώρο της εκπαίδευσης θα παραβρεθεί εκπρόσωπος του Ακριτικού Σχολείου των Δικαίων. Εκεί μάλιστα στο πρόγραμμα λέει ότι θα του απονεμηθεί και τιμητική πλακέτα μαζί με έναν ακόμα εκπρόσωπο άλλου σχολείου από τον Ευρωκόπη της Δράμας. Και από τον δημοσιογραφικό χώρο τώρα, το Ράδιο Εύρος θα δώσει το παρόν και ο ομιλών. Στο πρόγραμμα μπαίνουμε στο πεδίο. Είναι το τελευταίο πάνελ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, δημοσιογράφοι στο πεδίο, λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο οποίο λαμβάνουμε μέρος, συμμετέχουμε εκεί ως εισήγηση για θέματα που αφορούν στον Εύρο μας. Μαζί με τον Νίκο Αβουκάτο από το greenagenda.gr και είναι αρχισυντάκτης του TV100, της εκπομπής Πόλης Green. Ο Κώστας Ασημακόπουλος από το Open TV και από το Ethnos.gr. Ο Σωτήρης Μπαρσάκης από το Mega Channel. Ο Νίκος Πατούνας από το Ράδιο Εύρος σημειώνεται στο πρόγραμμα. Και η Έλενα Σταματούκου από το Balkan Insight, διεθνές μέσο. Δημοσιογράφη στο πεδίο η ενότητα, και εδώ έχει ενδιαφέρον να σταθούμε, γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία σε αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση μεταξύ των δημοσιογράφων στο πεδίο να αναδείξουμε στα λίγα λεπτά που μας διατίθενται. Και μάλιστα λίγα λεπτά πριν τα τελικά συμπεράσματα του συνεδρίου, και αυτό έχει την αξία του. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί μια περιοχή όπως ο Εύρος πλήττεται από την περιβαλλοντική κρίση, από τις πυρκαγιές έχει πληγεί, από τη λειψιδρία και τις πλημμύρες, αυτή την μεγάλη αντίφαση στον ομό μας, από τις ελλιπείς υποδομές, από τις επιπτώσεις όλων αυτών στην τοπική κοινωνία, που είναι αποτελούν πλέον ένα αντικείμενο καθημερινής δημοσιογραφικής καταγραφής. Απευθύνθηκε πρόσκληση λοιπόν από την Οργανωτική Επιτροπή, από την ΠΟΕΣΥ, προς το πρόσωπο μου. Έχατε τώρα αυτή η αυτοαναφορικότητα, δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά ναι. Και έτσι εκπροσωπώντας τον δημοσιογραφικό κόσμο των τοπικών μέσων του Εύρου, θα παραβρεθούμε εκεί για τη συμμετοχή στο συνέδριο ως εισηγητές πια. Είναι ένα συνέδριο που είπαμε 45 συνολικά ομιλητές, 150 συνέδρους και ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο με μια θεματική ενότητα στην αρχή, την ελληνική γλώσσα και τη δημοσιογραφία, και μια δεύτερη, την περιβαλλοντική κρίση και τη μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία. Αυτά φιλοδοξεί να αναδείξει φέτος το συνέδριο της Αμοθράκης. Το Σάββατο το πρωί λοιπόν στις 9 η προσέλευση και οι χαιρετισμοί των επισήμων. Αρχίζει μετά αμέσως το συνέδριο με τον Χρήστο Χωμενίδη, τον συγγραφέα, και τον Νίκο Ξηδάκη, τον δημοσιογράφο, στην ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία, αυτή τη θεματική ενότητα. Πολλοί ομιλητές, οι 45, τώρα μην τους αναφέρουμε όλους, αλλά μεταξύ όλων ξεχωρίζουμε τον Νίκο Σαραντάκο, με τον συγγραφέα, τον όλους τους προέδρους και τους εμπλεκόμενους με τις ενώσεις συντακτών της χώρας, ειδικά από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Καθηγήτρια γλωσσολογίας, βλέπω, της ελληνικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, επίσης θα κάνει την εισήγησή της. Ο Θανάσης Σαμαράς, αναπληρωτής καθηγητής, επίσης από το Πανεπιστήμιο Πειραιός. Τώρα, τι να πρωτοπεί κανείς, είναι πολλά τα πρόσωπα και δημοσιογραφικά Από την Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης, ο δημοσιογράφος, διαδικτυακά θα συνδεθεί, όπως και άλλοι διαδικτυακά θα συνδεθούν από άλλες περιοχές του πλανήτη. Από Κωνσταντινούπολη, Νέα Υόρκη, από Αυστραλία, από το Σίδνεϊ, από το Euronews, το δημοσιογράφο της Ελληνικής Υπηρεσίας, τον Γιάννη Γκαγκίνη, θα έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διαδικτυακά επίσης θα παρέμβει ζωντανά. Για την ενότητα Η Ελλάδα των Ακριτικών Σχολείων, όπου εκεί είπαμε θα εκπροσωπηθεί ο Εύρος από τα Δίκαια, ένα σχολείο ακριτικό που έχει επιλεγεί εκπρόσωπός του να τιμηθεί, όπως και τον Ευρωκόπη Δράμας στο δημοσιογραφικό συνέδριο το φετινό. Ο Σάκης Αρναούτογλου, ο γνωστός ευρωβουλευτής και μετεωρολόγος, είπαμε έχει και την περιβαλλοντική κρίση ως αντικείμενο συζήτηση στο συνέδριο για τη μεγάλη πρόκληση της δημοσιογραφίας, και μετεωρολόγος και δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής. Ο Σάκης Αρναούτογλου με βίντεο όμως θα απευθυνθεί στο συνέδριο. Ο Θεόδωρος Κολυδάς, ο μετεωρολόγος, θα είναι παρόν. Και άλλοι και άλλοι και άλλοι πολλοί και γνωστοί δημοσιογράφοι από κεντρικά μέσα πανελλαδικής εμβέλειας. Όλη την ημέρα του Σαββάτου μέχρι αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Και ο Παναγιώτης Καλακίκος στο πάνελ, όπως σας έλεγα, ο δήμαρχος του Σουφλίου, σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα με τίτλο «Η φύση εκπέμπει σήμα κινδύνου», μεταξύ άλλων. Αναλυτικά και το πρόγραμμα του συνεδρίου και όλα τα υπόλοιπα στο radioevros.gr. Ακούμε ήδη τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να καταραίει.
0: Κι από εμπειρίες είχες αρκετές.
1: Πάμε να τον ακούσουμε από την αρχή και να προχωρήσουμε.

0: Χαίρομαι Παπανδρέου τώρα, Βασίλη. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα τώρα. Πάμε στο δελτίο τύπου που μας ήρθε μόλις από την ελληνική αστυνομία με συλλήψεις δύο διακινητών. Δύο περιπτώσεις καταγράφονται και δημοσιεύονται. Περιμένουμε και την τρίτη περίπτωση, αυτή με την καταδίωξη για τη σύλληψη στη Νέα Ορεστιάδα στο κέντρο της πόλης. Εντός ημέρας πιθανόν να εκδοθεί και αυτή η ανακοίνωση. Προς το παρόν μαθαίνουμε για άλλες δύο συλλήψεις που έγιναν χθες και σήμερα σε επαρχιακές οδούς του Εύρου, λέει η ανακοίνωση. Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνελήφθησαν δύο αλλοδαπή διακινητές. Στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί, συνοριοφύλακες του Σουφλίου συνέλαβαν τον έναν αλλοδαπό που οδηγούσε και οταχύ επιβατικό αυτοκίνητο με τέσσερα άτομα να τα μεταφέρει προς την ενδοχώρα. Και μια δεύτερη περίπτωση σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, οι συνοριοφύλακες του Τυχερού συνέλαβαν τον δεύτερο αλλοδαπό που οδηγούσε και αυτός οταχύ επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα. Ο συγκεκριμένος, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 10 μη νόμιμους μετανάστες. Δύο συλλήψεις με 14 διακινούμενους από δύο αλλοδαπούς διακινητές. Μάλιστα, στη σημερινή πρωινή σύλληψη, ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγούσε επικίνδυνα. Τελικά το όχημα εντοπίστηκε ακινητοποιημένο έπειτα από ανατροπή σε χωράφι. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Είχαμε και ατύχημα λοιπόν, τροχαίο, σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Τυχερού. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα, αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της, και οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Και στην Αλεξανδρούπολη, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, είχαμε μία σύλληψη 5 ατόμων για κλοπή τροφοφόρου, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και για έκθεση κατά περίπτωση χθες το πρωί. Σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης συνελήφθησαν 3 ανήλικοι αρχικά, η Μεδαπή, Ελληνόπουλα, διότι όπως διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών, το προηγούμενο βράδυ αφαίρεσαν από την Αλεξανδρούπολη ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, το οποίο βρέθηκε στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, και επιπλέον συνελήφθησαν μία αλλοδαπή και μία ημεδαπή, δύο γυναίκες. Ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα και δύο ακόμα Έλληνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και έκθεση κατά περίπτωση. Την προανάκριση ενεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή συνελήφθησαν τα τρία παιδιά και οι δύο μανάδες τους. Και αναζητούνται οι πατεράδες, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Άλλη μια σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση είχαμε χθες το πρωί από συνοριοφύλακες του Σουφλίου, ενός ημεδαπού Έλληνα, διότι εντοπίστηκε σε οικισμό του Εύρου να οδηγεί επικίνδυνα γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο και ενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Σουφλίου για το περιστατικό. Αυτά από το τελευταίο αστυνομικό δελτίο που λαμβάνουμε με τα νέα της ημέρας, με τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί. Αναμένοντας βεβαίως, όπως είπαμε, και την επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό στο κέντρο της Ορεστιάδας. Ακριβώς 12 η ώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον Μπαρμπαμήτρο μας.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
1: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις. Έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
13: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
15: χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
17: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
18: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Και τώρα, ο Μπαρμπαμήτρος. Στο Ευρωσκόπιο. Για τα σχόλια της εβδομάδας.
19: Άιντε, Γιουριά, Γιουριά.

0: Μέσα στα κέφια βλέπω. Μέσα στα κέφια. Κυρίες και κύριοι, ο Μπαρμπαμήτρος είναι εδώ. Μπαρμπαμήτρο, οι κυρίες και οι κύριοι. Τι δεν θα πεις τίποτα, μια καλημέρα δεν θα πεις. Τι είναι αυτά που κάνει τώρα. Τι χλιμιντρίζεις έτσι, τι μαλά μου κάνεις. Κυρίες και κύριοι, ο Μπαρμπαμήτρος είναι εδώ κάθε Τετάρτη. Έτσι πάντα ευδιάθετος, λαλίστατος. Τι έτσι. Ψιθυρίζει. Και το φάγαμε 9 λεπτά τώρα.
1: Γι' αυτό.
0: Α, ήμουν σίγουρος. Τι να, εμείς.
1: Κάμε ολιστική διαμαρτυρία.
0: Ολιστική.
1: Καλημέρα.
0: Οι διαφημίσεις που προηγήθηκαν. Η χορηγή σου. Η χορηγή μας.
1: Μοιάζει μένα.
0: Αχ, ο Μπαρμπαμήτρος είναι αυτός. Να, αυτό είναι. Δεν άλλαξε τίποτα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Πατάχιωτα, πατάχιωτα για να φτάσω στην ώρα με εγώ και εσύ με έξα πόξο.
0: Έτσι, να πάρεις μια ανάσα να εγκληματιστείς και να βγεις μετά μια χαρά ήρεμος.
1: Θα εγκληματίσω όταν εγκληματίσω, αλλά ποιόναν. Πόση, ποιόναν. Χαμός.
0: Ελάτε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. 2552-029-413 για να ακούσουμε τη φωνή σας. Αν θέλετε να βγείτε και ζωντανά στον αέρα να παρέμβετε, ευχαρίστως. 2552-029-413 με τον Μπαρμπαμήτρο μας εδώ μέχρι τη μία θα είμαστε. Τηλεφωνικά μπορείτε να καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό. Γραπτά μηνύματα στο 6977-549-975. Λαμβάνουμε τις παρεμβάσεις σας. 6977-549-975. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, όπως θέλετε. Και στο info@radioevros.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, αλλά και, Μπαρμπαμήτρο, live στο Facebook.
1: Αχα. Λοιπόν,
0: ζωντανά στο Facebook.
1: 9 λεπτά διαφημίσεις, 5 λεπτά Facebook, παπάκια,
0: κάτσε να μην...
1: κότες, πιτινή.
0: Πώς θα μάθει ο κόσμος πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου.
1: Εντάξει.
0: Στο Facebook μεταδιδόμαστε ζωντανά αυτή την ώρα. Μπορεί να αφήνει και εκεί το σχόλιο του live.
1: Αύριο θα έρθω και 12.
0: Αύριο δεν θα έρθεις, εκτός αν το κάνουμε καθημερινά.
1: Αύριο, την άλλη εβδομάδα.
0: Θα έρθεις την άλλη Τετάρτη. Άντε να δούμε. Λοιπόν, ωραία. Όλος ο χρόνος δικός σου από εδώ και στο εξής.
1: Ναι,
0: σε ακούμε.
1: Ναι, τώρα, τι να με ακούσετε.
0: Για τα σχόλια της εβδομάδας.
1: Όχι, να με κάνετε ερωτήσεις. Εγώ έβαλα εδώ και καιρό θέμα στον κόσμο να με κάνετε τις ερωτήσεις μου. Δεν με τσεκάνετε τις ερωτήσεις. Άμα κανονικά ήσουν εσύ σαν τον Αναγολάτο. Τον. Πώς το λένε καλέ. Αναγόλας, Ευαγγελάτο.
0: Σε παρακαλώ
1: όχι,
0: τώρα.
1: Αναγόλατος, θα το εξηγήσω μετά. Γιατί ήρθε με θέμα καυτηρό. Λοιπόν, αν ήσαν σαν τον Αναγόλατο, ας πούμε, θα είχες ετοιμάσει δικές σου ερώτησες, δίθεν τάχα μου, δίθεν μου και τάχα μου, ερτώ καμία θεατής, ακουρατής.
0: Τέτοια εμείς δεν κάνουμε, ξέρεις πολύ καλά.
1: Δεν είσαι ξυπνιός.
0: Ξέρεις πολύ καλά.
1: Δεν είσαι ξυπνιός σαν τον Αναγολάτο.
0: Α, πρέπει να είσαι ξυπνιός για να το κάνεις αυτό.
1: Ξυπνιός πρέπει
0: να είσαι. Όχι, εδώ ετοιμότητα και ειλικρίνεια, Μπαρμπαμήτρο.
1: Άκου τώρα μια ξεκίνησα με στα βαθιά. Μην τα χάμω εγώ. Μην τα χάμω, αν τα χάνω.
0: Χάνεις το σειρμό σου.
1: Να τα θυμούμε όλα. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτός κάθε μέρα πέρα από τα δημοσιογραφικά, τα τιμωρηχικά, τα στα πότα.
0: Τώρα γιατί με βάζει αυτή τη δύσκολη θέση. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι σε άλλα μέσα.
1: Άφησέ με να σου πω κάτι. Λοιπόν, άκου να δεις. Κάθε μέρα δίνει 8 χιλιάρκα, 10 χιλιάρκα. Κάθε μέρα. 8 χιλιάρκα, 10 χιλιάρκα, 12 χιλιάρκα, 9 χιλιάρκα, 15 χιλιάρκα. Κάθε μέρα όμως. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Αυτό το πράγμα δεν γράφει από κανέναν να πούμε που τα δίνει.
0: Από την παραγωγή.
1: Παραγωγή, μάλιστα. Πρόσεξε τώρα. Του με έκανε χαζόδαρης, Λοιπόν, πρόσεξε, 10 χιλιάρκα επί 5 μέρες είναι 50. Επί 4 εβδομάδες που κάνει εκπομπή Αναγουλιάσκας είναι 200 χιλιάρκα. Θα δώσει το Μέγα 200 χιλιάρκα.
0: Όχι, θα σε ρωτήσει εσένα. Αφού τα βγάζει, γιατί να μην τα δώσει.
1: Από πού τα βγάζει, βρε.
0: Από τα τηλεφωνήματα, ξέρεις πόσο κάνει κάθε τηλεφώνημα.
1: Αυτό λοιπόν, να είδες λοιπόν αυτό το τηλεφώνημα. Έχει ένα το Αναγουλάτο ποσοστοδάκι. Και όλα αυτά είναι ψέματα. Άκουγα προχτές. Λοιπόν, προχτές άκουσε με
0: το. Περίμενε να αποστασιοποιηθώ από αυτά που λες, να διαχωρίσω τη θέση μου. Δεν ταυτίζομαι με τους χαρακτηρισμούς.
1: Διαχώρησε τα. Και το Κούρουκα φάς διαχώρησε την Κύπρο και χθες τι είδε στη ανακοίνωση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και αυτό που λες, κανένας χορηγός δεν υπάρχει. Τα δίνει αφιδώς τα χρήματα, πατακιούτα, μοιράζ λεφτά, 200 χιλιάρκα το μήνα. Και το ξέχασα.
0: Αχ, και δεν μας νοιάζει και καθόλου τώρα από που βρίσκουν λεφτά και τα δίνουν.
1: Όχι, το θυμήθηκα. Προχθές μετά από πάρα πολύ καιρό βγήκε μια κυρία που κέρδισε χρήματα και. Και ευχαριστούσε. Πρόσεχε, χωρίς διακοπή.
0: Ναι.
1: Χωρίς διακοπή. Δεν τη διακόψε, δεν τη μίλησε αυτός. Δήθεν την άκουε ζωντανά.
0: Ήταν...
1: Αυτή ήταν η.
0: Ηχογραφημένη ήταν.
1: Πάρα πολύ καλή φωνή.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Και μάλιστα με έκανε φοβερή εντύπωση του πόσο ωραία τα διάβαζε αυτή η κουπέλα.
0: Άρα είσαι τακτικός, φανατικός θεατής, τηλεθεατής,
1: Όχι.
0: Πώς, τώρα έτσι αποκαλύπτεσαι τώρα, ορίστε.
1: Βλέπω όταν δεν μπορώ να δει τίποτα άλλο.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: άστα αυτά, πάμε στα δικά μας.
1: Περίμενε τα δικά μας. Τώρα αυτός Και θα το λέω αναγολά του για τα αναγούλια σε ψυχόλα με αυτό με τώρα το μαζονάκι του σκορμένο. Χτες έδειχνε ένα ιατρείο την Πολυθρόνα. Έκατσε την Πολυθρόνα, ξαπλαρώθηκε στην Πολυθρόνα.
0: Τη σιγά μην μπήκε με τα 3D πάλι μέσα. Έκανα γραφικά με το ιατρείο. Μόνο στον τάφο που την πήγε χτύπα, ξέρω δηλαδή, πραγματικά.
1: Δεν ντροπή. Ήταν επάνω στον τάφο μια φορά.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω. Δεν,
1: και στον
0: πάμε σε άλλα. Πάμε σε άλλα
1: είναι... δεν έχει να πάμε σε άλλα. Είναι... Θα πω αυτό που θέλω εγώ με φημώνε. Θα διαμαρτυρηθώ. Θα διαμαρτυρηθώ στο στρατή και σε όλο το
2: στρατή
1: φίλο Zoom και στο Ραφαήλ και στου φίλου Zoom όλου και στην Ιωάννα. Και ότι με φημώνε δεν μπορώ να πω μια άποψη. Εγώ έτσι ξεκίνησα τη δουλειά. Κατάλαβε.
0: Λοιπόν,
1: κάτσε.
0: Πε αυτό που θε να πει, να σε ρωτήσω αν κρατήσει την ερώτηση.
1: Έχω μπροστά μου τη σκαλουσιά μου. Πώς τη λένε,
0: σκαλέτα,
1: ναι, τη καλοσιάλια.
0: Ερώτηση λοιπόν. Ακροατή και δεν είναι δικιά μου, αυτού μου που με βάζει εμένα να λέω τέτοια. Η Μπαρμπαμήτρινα πότε θα έρθει?
1: Όπου τη θέλει αυτή.
0: Α τώρα. Ό,τι θέλει σε κάνει.
1: Ό,τι θέλει αυτή θα έρθει.
0: Λέει, ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης. Θέλει να ακούσει την Μπαρμπαμήτρινα. Γεια σου Δημήτρη.
1: Δεν τη λένε Μπαρμπαμήτρινα, φίλε Δημήτρη.
0: Όχι, ναι.
1: Τη λένε Περμαθούλα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ξέχασε το όνομα τη γυναικό μου, τη συζύγου μου και τη ηλικία μου.
0: Είστε τώρα έτσι, έτσι τα παλιά.
1: Και το μισό και το μισό τη αυτή. Δεν είναι είστε για καλοί άνθρωποι.
0: Ωραίος ο Μπαρμπαμήτρος, δεν τηρεί αυτά τα παλιά τα πατροπαράδοτα.
1: Όταν θα είναι έτοιμη, κάτσε.
0: Τα στερεοτυπικά.
1: Κάτσε. Και νομίζει ότι είναι τηλεόραση εδώ και έχει τώρα μια εβδομάδα, 10 μέρες. 10 μέρες, όχι την πύρμανα, δεν έχουμε άλλη για να κάνει πύρμανα. Είναι λίγες τούφες εκεί μπροστά. Απλώς πάει.
0: Ακούει.
1: Ας ακούει. Τώρα είναι πηδεύονται αυτοί που έχουν το top charm.
0: Ναι.
1: Πηδεύεται και τώρα λίγο να τη φτιάξει τα καρκαλέτσια τα νύχια. Πάει και αλλού και φτιάχνει το, βγάζει με λέιζερ το μουστάκι. Αλλά και το μουστάκι αρκωδίσου δεν βγαίνει με τίποτα.
0: Πρέπει να τι πιάσει όλου όμω. Άμα πάει στο top charm, μετά πρέπει να πάει και από το Χαγιάτη να πάρει το φαγάκι τη.
1: Εκεί τι θα λείψει μπάμια στο μουστάκι.
0: Θα πάει στο Δοβρίδι να πάρει κάποια χρειαζόμενα για την καθημερινότητα.
1: Δοβρίδι σκυρί.
0: Θα πάει στον Παντελή Κεραμιτσή, στο κατάστημα Κεραμιτσή μάλλον.
1: Δεν έχει τη γαϊδάρα τη αυτιά.
0: Έχει τη γαϊδάρα τη. Μπορεί να πάρει εξεσουάρ. Θα πάει στο κρυοπολί του Κώστα να πάρει τα ψώνια.
1: Θα έρθει
0: θα στείλει και με το δημοτήκα το οτιδήποτε. Στον Καραφιλίδη να μην πάει.
1: Θα πάει.
0: Λοιπόν, έλα να έρθουμε κι εμείς όμως εδώ. Πολύ πήγαμε από εδώ και από εκεί και πέρα. Δόθε. Θέλω να σε πάω συνέντευξη Μαυρίδη. Βασίλη Μαυρίδη, εσύ χτες προχτές, ξέρω ότι έλειπες, ήσουν εκτός.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν άκουσα.
1: Τώρα με βάζει σε δύσκολη θέση. Δεν άκουσα.
0: Ήρθε χτες ο πρώην δημαρχός, ο νυν επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας, όπως λέγεται.
1: Πού ήρθε?
0: Στο στούντιο. Εδώ, αλλά στην πρωινή περιπόλεια νωρίτερα, στην εκπομπή προηγείται με τον Γιάννη Βαλικούτη και τον Χάρη Καταρίδη χτες για μία ώρα συνέντευξη, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Τώρα τι να σε πω αφού δεν τ' άκουσες.
1: Τι να σε πω άμα δεν τ' άκουσα.
0: Μίλησε για τα σχολεία, για το μουσικό γυμνάσιο, για το σχολείο του πύργου και τις καθυστερήσεις και που κάνουν τηλεκπαίδευση εκεί. Μίλησε για τις παρανομίες, όπως είπε, για τα γήπεδα τέννις. Μίλησε για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ που και άλλα κτίρια που χάσανε χρηματοδοτήσεις. Για τις παιδικές χαρές που θα δώσει παραπάνω λεφτά ο Δήμος τελικά για να πάρει χρηματοδότηση και ακόμα μένουν κλειστές.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Για τις παιδικές χαρές.
1: Θα πάρει χρηματοδότηση για να
0: είναι
1: δώσει.
0: Είναι να μπούμε στο Πράσινο Ταμείο. Από εκεί περιμέναμε λεφτά για να ξαναρχίσουν να ελέγχουν.
1: Συγγνώμη.
0: Το Πράσινο Ταμείο είναι ένα ταμείο που δίνει χρηματοδοτήσεις τέλος πάντων.
1: Το Μαύρο Ταμείο τι είναι?
0: Δεν έχει μαύρο. Δεν είναι έχει πράσινο, μαύρο. Περιβαλλοντικό.
1: Το
0: άκου τώρα.
1: Ταμείο, τι ήταν.
0: Για να πάρουμε 100.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο πρέπει να.
1: Να βάψουμε τα κάνει και άλλα πράσινα.
0: Να διαθέσουμε 160.000 ευρώ, 60.000 ευρώ παραπάνω ως Δήμος. Είναι μια παράδοξη κατάσταση τώρα, αντιφατική εδώ περίεργη.
1: Τι μελέτη πρωί-πρωί.
0: Τα αναδείκνει και αυτά, τα έλεγε χθες, τα υποστήριζε.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, δεν άξα, δεν μπορώ, δεν έχω γνώμη.
0: Για, είπε μάλιστα ότι επί δικής του θητείας ήρθαν 105 εκατομμύρια στην πόλη, λέει.
1: Πού πήγαν?
0: Κάνοντας αποτίμηση. Πήγαν σε διάφορα έργα. Οι έργα συνολικού ύψους λέει 105 εκατομμυρίων ήρθαν στα 9,5 χρόνια της θητείας του.
1: Ναι, τι έργα είναι αυτά, θεατρικά έργα, μουσικά έργα, τι έργα είναι αυτά.
0: Δεν μιλάμε για καλλιτεχνικό προϊόν.
1: Ναι,
0: μιλάμε
1: αλλά
0: για έργα υποδομών, από ασφαλτοστρώσεις μέχρι.
1: Μέχρι να βγούμε το έργο αυτό.
0: Αποχετεύσεις και τα λοιπά.
1: Να σκεφτούμε το έργο αυτά που γίνονται τα έργα. Και τα τωρίνα.
0: Για το γεροκομείο μίλησε επίσης και είπε το ιστορικό. Για τα αντισταθμιστικά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επειδή λειτουργεί kit, ξέρεις γιατί έρχονται τα λεφτά εδώ, το έχεις ακούσει το θέμα. Τα αντισταθμιστικά.
1: Ξέρω, να μας βουλώσουν λίγο τα μάτια.
0: Και για την κτηνιατρική είπε. Και για
1: αυτό
0: το
1: αυτό φράγκο. Τι είπε για την κτηνιατρική, με ενδιαφέρει πολύ.
0: Ο κύριος Μαυρίδης τι να πει και αυτός τώρα.
1: Ότι
0: δεν έχει θέσει τα πράγματα, απλά είπε ότι ακούει. Είναι πολύ θετική εξέλιξη της ίδρυσης, αλλά καθυστερεί. Αυτό
1: γιατί
0: που λέμε όλοι.
1: Καθυστερεί, είπε.
0: Ο Μαυρίδης, ας το πει αυτό. Το είπε η κυρία Μιχαλοπούλου, εγώ ρώτησα την Πρίτανη.
1: Τι προχτές. Είπε.
0: Λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε αυτό γιατί ακούγονται διάφορα και υπάρχει μια δυσπιστία και καλώς υπάρχει με τις καθυστερήσεις. Είναι ένα συμβούλιο της επικρατείας. το οποίο ελέγχει την νομιμότητα του καθετή. Για ναι. την ίδρυση ενός νέου πανεπιστημίου τμήματος στη χώρα, όχι μόνο για την κτηνιατρική, για το καθένα, που πρέπει να βγει φίλο της εφημερίδας της κυβέρνησης που υπογραφεί προεδρικού διατάγματος. Πρέπει να έχει όλα τα νόμιμα εχέγγυα πριν να ελεγχθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και να πάει το προεδρικό διάταγμα έτοιμο προς υπογραφή στον πρόεδρο να το υπογράψει. Δεν είναι το κύριο Στασούλα στο γραφείο τόσο καιρό και δεν παίρνει το στυλό να το υπογράψει, όπως μερικοί λένε.
1: Εγώ το λέω αυτά πρώτα.
0: Το Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει να τελειώσει όλη την διαδικασία αυτή τη γραφειοκρατική και κάθε φορά αυτό που μαθαίνω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι βγαίνει και ένα καινούριο θέμα. Ένας κωδικός καινούριος που πρέπει να επιβεβαιωθεί. Μια διασφάλιση καινούρια να δικαιολογηθεί, να αιτιολογηθεί εγγράφως από την Βρετανία προς το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι θα διασφαλιστεί. Ένα νέο από εδώ, ένα νέο από εκεί, καθυστερεί συνεχώς. Και ξέρεις πώς λειτουργεί τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν έχει μία υπόθεση. Έχει 100.000.
1: Ολόκληρη η Ελλάδα με αυτές τις επιτροπές. Χρονίζουν τα πράγματα.
0: Δεν είναι επιτροπή του Συμβούλου της Επικρατείας, είναι το ανώτατο το νομικό μας συμβούλιο.
1: Ό,τι και να είναι, επιτροπή είναι.
0: Ωραία.
1: Κάποιοι επιτρέπονται.
0: Για να δώσω τώρα και τελευταία πληροφορία. Αυτό που εγώ έμαθα και δεν ξέρω αν ισχύει και το ρώτησα και την κυρία Πρίτανη και το επιβεβαίωσε τρόπον την ΑΕΝ ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί, ζητήθηκε και ένα τελευταίο, μια τελευταία διευκρίνηση για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, εδόθη προς τη Συμβουλή της Επικρατείας και περιμένουμε εντός των επόμενων ημερών, ανέκδοτο κατάντησε πια αυτό, να ολοκληρωθεί για να πάει προς υπογραφή το προεδρικό διάταγμα.
1: Δεν σηκώντας όλας ένα τηλέφωνο να πει στο Συμβούλιο.
0: Δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, βρε Μπαρμπαμήτρο μου και εσύ.
1: Ποια δικαιοσύνη, βρε. Κοιτάξτε το να του πει. Όχι να του κάμουν, να του κουκουλώσουν ή να είναι παράνομο ή να είναι τέτοιο. Πώς, για.
0: Το κοιτάμε. Αλλά να είναι αυτά τα γρήγορα, τα ανακλαστικά που δείχνει πάντα το κράτο.
1: Αυτό μόνο στην Ελλάδα είναι αυτό.
0: Σκέψου πόσες άλλες.
1: Αυτό μόνο στην Ελλάδα. Τώρα διάβαζα προχτές, έβλεπα τις ειδήσεις και ετοιμάζουν ένα καινούριο τρένο τώρα οι κουρουκαφάδες.
0: Ναι, καλά, δεν είναι καινούριο.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάω για το Αδριανούπολη. Άλλο είναι αυτό. Για να φτάνει από την Προύσα στην Άγκυρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και εκεί 500 τόσα χιλιόμετρα σε 2,5 ώρες θα είναι.
0: Τι το έχουν, τσακ τσακ αυτοί. Στην Αδριανούπολη πήγες να δεις πώς έκαναν τις γραμμές.
1: Δηλαδή,
0: σε χρόνο ντετέ κατέβασαν τις συνδρομικές γραμμές, τις πήγαν πλάγια, δημιούργησαν γέφυρες, τις ανέβασαν επάνω, από κάτω κάναν δρόμο, τελείωσε.
1: Γεια σας. Εμείς έχουμε μια τερεζίνα μάκινα, φεύγει 5 ώρα το πρωί από την Αλεξανδρούπολη.
0: Πώς την είπες?
1: Τερεζίνα μάκινα. Αυτό με τα βαγόνια, τα βαμμένα και που δεν έχει κόσμο μέσα.
0: Το οτομοτρίτς. Λοιπόν, πώς το έλεγε και... με τη αυτό.
1: Τερεζίνα μάκινα το έλεγε.
0: Αυτό το έλεγε. Ναι. Όχι, εκείνο που είναι με.
1: Τερεζίνα μάκινα, εσύ ξαναλέω.
0: Που είναι σαν τραμπάλα που κάνει έτσι και έτσι.
1: Τερεζίνα μάκινα, τι δεν καταλαβαίνει.
0: Άρα άλλο είναι το μουτρί.
1: Το μουτρί είναι αυτό που περνάει.
0: Ωραία.
1: Ένα παλιό μοναχότητα, ένα μπλε. Ναι. Βαθύ μπλε.
0: Ναι.
1: Το μουτρίτσιο. Περνάει 4 ώρα, άδειο μέσα. Πάει στο Ορμένιο, φυλάει εκεί, μετά ξαναγυρνάει τη νύχτα. Ποιο θα έρθει τη νύχτα, λύκει. Μπορούν να βγάλουν εισιτήρια λύκει αρκώδες από το Ορμένιο για να έρθουν νύχτα. Για να κατέβουν στην Αλεξανδρούπολη, να κατέβει άρρωστο στην Αλεξανδρούπολη, να πάει να κοιμηθεί στην Αλεξανδρούπολη για να πάει την άλλη μέρα το πρωί στο τέτοιο. Γιατί δεν προλαβαίνει άλλη ώρα. Αυτό τώρα που πέρανε έρχεται άδειο, που κάνει 2,5 ώρες Αλεξανδρούπολη Ορμένιο, 3 να μη σε πω, και είναι 3 λαλούν και 7 χορεύουν. Και αυτοί κάνουν μέσα σε 1,5 χρόνο, πάτα και ούτε μια γραμμή και τώρα βάζουν καινούργια γραμμή. Για να μην σου πω και για το μετρό τη Θεσσαλονίκη και στη Γιουρλούκια έχει.
0: Τι Γιουρλούκια, πήγες στο μετρό της Θεσσαλονίκης?
1: Πώς δεν πήγα, εγώ δεν θα πάω. Πήγα, πώς δεν πήγα.
0: Μπήκες?
1: Μπήκα, δεν πήγα.
0: Και πού πήγες? Θυμάσαι τη διαδρομή?
1: Πήγα, σταμάτησε. Πού να πάω?
0: Τι σε έβγαλαν μέσα στο τούνελ να περπατήσει άκρη-άκρη?
1: Στο τούνελ, όχι, αλλά στο επόμενο στάσιμο, μόλις πήγα να βρω να καθίσω, σταμάτησε. Βγείτε έξω, έχει μπλοκάρει γραμμή.
0: Καλά, είναι δηλαδή ευτράπελο.
1: Τώρα δηλαδή καλά είστε, ρε. Η συμπρωτεύουσα που λένε. Συμπρωτεύουσα. Μπήκαμε σε μια στάση, να μην πω ποια στάση, και έφτασαμε την επόμενη στάση που ήταν. Έκαμε, άσου που έρχεται κάτι 9-12 λεπτά το επόμενο βαγόνι. Τέλος πάντων, πήγαμε. Μόλις χάρκα και εγώ, χώθηκα στο αυτό να το έχω, να το έβγαζα και σέρφινγκ, έβγαζα και στην πλοία πάνω. Πώς τα λένε αυτά, σέρφινγκ.
0: Τι σέρφινγκ. Ναι, έκανε φωτογραφία με το κινητό.
1: Έκανε σέρφινγκ. Ναι, δεν ανέβηκα πάνω στο τηλέφωνο. Έκανε και εμένα. Θα κάνω σέρφινγκ. Αντί
0: τη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνα.
1: Πώς για. Και με κατέβαζα τον επόμενο σταθμό. Σε 4 ώρες δηλαδή θα ξαναλειτουργήσει. Θα κάτσω εγώ εκεί.
0: Γιατί? Περίμενε. Τι είναι 4 ώρες. Δεν θα περιμένει.
1: Σηκώθηκαν όλοι, έφυγαν σαν τα ποντίκια μέσα από το τέτοιο.
0: 4 ώρες λες και τώρα προχτές μιλούσαμε με μια γυναίκα η οποία ξαφνικά άρχισε να έχει πρόβλημα. Να, όταν σου έρχεται το πρόβλημα, τότε καταλαβαίνεις πραγματικά σε τι κόσμο ζούμε εδώ πέρα και τι προβλήματα και τι ελλείψεις έχουμε.
1: Δεν είναι
0: μια κυρία
1: της
0: οποίας ο πεθερός τώρα πρέπει να κάνει αιμοκαθάρσεις με τον νεφρό του πρόβλημα. Και καταλαβαίνει τώρα εκείνη και η οικογένειά της, τι τραβάνε οι υπόλοιποι νευροπαθείς τόσα χρόνια. Με το πρόβλημα στο νοσοκομείο του Δημοτικού που δεν υπάρχει, το τεχνητό νεφρό κλπ. Που πρέπει να κάνουν τις αιμοκαθάρσεις και όλα αυτά, να πηγαίνουν Αλεξανδρούπολες. Ναι, πρέπει να παίρνεις σειρά, είναι πολύ δύσκολο να βρεις τον χρόνο σου, να πάρεις το ραντεβού σου. Πάνε Αλεξανδρούπολε, ξαναγυρνάνε, δεν έχουν το μέσον, δεν έχουν τον τρόπο, δεν έχουν τα λεφτά να ξοδεύονται. Και πόσο δυσλειτουργικό τελικά είναι όλο αυτό και πόσο παρατημένοι είμαστε.
1: 21ο αιώνα.
0: Το καταλαβαίνει, θα το ζει.
1: Κατάλαβε να πάει τώρα νευροπαθή, μακάρι κανένα να μην άλλα. Να παίρνει, επειδή δεν έχει σειρά στο δημότικο, να παίρνει σε Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή να κάνει 2 ώρες ταξίδι. Άρα, επειδή ξεκινάει και μου κάθαρση νωρίς 8 η ώρα.
0: Σκέψει να πάει από το Αρμένιο. Είναι, το
1: αυτό σου είπα. Από το Αρμένιο να πάει. Ναι. Θα πρέπει να σηκωθεί. Πιθυρώσματα σηκώνταν.
0: Α, και εσένα πιθυρός.
1: Στην Αλεξανδρούπολη στην αρχή για η μου κάθαρση σηκώνταν 5 ώρα τη νύχτα.
0: Ναι.
1: 5 ώρα τη νύχτα. Και μετά ξεκινούσαν για την Αλεξανδρούπολη. Mm. Και γυρνούσαν βέβαια 5-6 ώρα. Δηλαδή ένα 12ωρο το τρώει άνθρωπος.
0: Το τρώει.
1: Το τρώει. Λοιπόν, τώρα φαντάζω τώρα από τα δίκαια από το Ουρμένιο τι τραβούν. Αυτό είναι τώρα η υγεία μας. Που καμαρώνεται ο Άδωνος ότι την έχει κατακτοποιήσει όλη. Η υγεία μας.
0: Παιδιατρική, αυτό με ρωτούσε η γυναίκα. Παιδιατρική. Τώρα που ήρθε λέει ο Άδωνος το τάπαν αυτά τα προβλήματα.
1: Και που το τάπαν, τάπα έφαγαν. Mm. Λοιπόν, παιδιατρική έχουμε.
0: Η αφελής ερώτηση της κυρίας επίσης, θα επιστρέψω στην ίδια. Γιατί δεν κάνουν ένα νοσοκομείο στο Τρίγωνο να μην τρέχουμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη? Λέει ωραία, πολύ ωραία ακούγεται. Γιατί δεν κάνετε ένα νοσοκομείο στο Τρίγωνο τόσο εύκολα? Λέει έκαναν μουσικό σχολείο εδώ τώρα. Γιατί το έκαναν? Να έκαναν ένα νοσοκομείο στο Τρίγωνο πιο καλά.
1: Α, καλά.
0: Ωραία. Αλλά να.
1: Εδώ δεν κάμουν στην... αυτό που είναι να κάνει καλή κυρία τώρα. Α, στα αυτά τώρα.
0: Στείλει καλημέρα στην Αλεξάνδρα, τη φίλη σου.
1: Να την στείλω. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, φίλη μου.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, Παπαμήτρο.
1: Βέβαια.
0: Ναι, πρέπει, αλλά.
1: Με έφαγες την ώρα μόλι.
0: Ήθελα να μου πεις για την καταδίωξη, την πέτυχες πριν από λίγο εδώ στο κέντρο στην Ρωσία.
1: Ναι, μπροστά είμαι, ναι.
0: Α, τώρα, πάμε σε διαφημίσεις να μου πεις τι έγινε.
1: Μπροστά είμαι, ναι.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.

0: Αυτοκινητοπολής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
6: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Και τώρα, ο Μπαρμπαμήτρος. Στο Ευροσκόπιο. Για τα σχόλια της εβδομάδας.
10: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια.
11: Καλά, δεν είναι τώρα, από τις 12 η ώρα είναι εδώ. Τώρα είναι το δεύτερο μέρος του.
10: Δεν αλλάζει τα σπότια.
11: Όχι, τι να λέει. Και τώρα ξανά ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευροσκόπιο. Αυτό πρέπει να λέει. Εδώ είμαστε με τον Μπαρμπαμήτρο μας, κυρίες και κύριοι. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είμαστε κάθε Τετάρτη μαζί, 12 με 1. Εμείς τα λέμε από τις 10 το πρωί με το Ευροσκόπιο κάθε μέρα, άλλωστε το ξέρετε. Και συνεχίζουμε. Προχωράμε με το θέμα που σταματήσαμε εκεί που μας διάκοψαν διαφημίσεις, Μπαρμπαμήτρο. Αυτό που τις μάρτυρες λες στην κατάσταση.

0: Διοξή στο κέντρο της Ορεστιάδας.
1: Ναι,
0: σήμερα.
1: Εγώ περπατούσα να πάω να πάρω τα κολόρια μου από κάπου καταρχήν.
0: Ναι.
1: Έγλυπα και τι ωραία αλλάζουν τις λάμπες.
0: Ναι, βάζουν, όλα μαζί σήμερα.
1: Βάζουν τα λέντια.
0: Από και, σήμερα έρχονται οι μέρες του φωτός.
1: Ξαφνικά νόμισα είμαι στη Νέα Υόρκη και γυρίζουν αστυνομική ταινία.
0: Α.
1: Ναι, σιρήνης από εδώ, σιρήνης από εκεί. Μπήκε άλλος σε περιπολικό ανάποδα. Τον έκλεισε το δρόμο και στο άγαλμα του Στεφανάτου.
0: Σταθάτου.
1: Ναι. Πίσω ένα άλλο περιπολικό βγήκαν αστυνομικοί με τα όπλα παρατεταμένα.
0: Σιγά βρε. Υπερβολές. Τώρα το έκανε Hollywood. Δεν είχαν όπλα παρατεταμένα οι άνθρωποι.
1: Εδώ κασκαντέρκε πηδούσαν πάνω τα περιπολικά βρούρ.
0: Αλήθεια, έβλεπε τέτοιε. Πηδούσαν από τι πολυκατοικίε με του ελεύθερου σκοπευτέ. Είχε απέναντι.
1: Στα καφετέρια όλοι κρύφκαν κάτω από τις καρέκλες, από τα τραπέζια και σου λέω ταινία έγινα με Hollywood.
0: Και εσύ έγινες ένας κλασικός δημοσιογράφος
1: κεντρικού
0: μέσου μαζικής ενημέρωσης. Η ανταπόκριση σου ήταν υπέροχη, καταπληκτική. Να κάνουμε ένα γραφικό να σε δείξουμε μέσα σε όλο αυτό το γεγονός.
1: Δεν χρειάζεται, εγώ ήμουν από
0: λοιπόν, δεν έγιναν έτσι,
1: απέναντι, έγλυπα εγώ απέναντι, μπερδεύκε αυτός. Έρχονταν ένα απέναντι από την άλλη μεριά της πόλης, έρχονταν. Πώς τα λένε, κατακυδυτικά, ανατολικά, νοτιά.
0: Στο μικρόφωνο μπορείς να μιλάς, μην δείχνεις κατά και κάνεις αναπαράσταση.
1: Πώς τα λένε αυτά.
0: Πες μου λίγο, το αυτοκίνητο τι ήταν, ελληνικό, ξένο, τι πινακίδες είχε?
1: Όχι, ξένα ήταν.
0: Α, τι ξένα?
1: Ένα γκρι βουλγάρκο.
0: Α, εντάξει, ίσως να παρών. Εντάξει, τον ψαρεύω τώρα, να δούμε, τον τεστάρω.
1: Σιλέω, εγώ δεν δίνω αδιευκρίνηση.
0: Τα λέω, γιατί εμείς έχουμε και εικόνες, έχουμε ρεπορτάζ στο radioevers.gr, υπάρχει και φωτογραφία.
1: Ποιος της έστειλε, ρε, κουρούκα φαχισιά.
0: Σιγά, εσύ να μην της έστειλες.
1: Εγώ δεν της έστειλα.
0: Τι ξέρεις να βγάζεις με το κινητό σου φωτογραφία?
1: Πριν δεν σε είπα για τα σέρφινγκ.
0: Είσαι ψεύτης.
1: Σέρφινγκ δεν κάνω εγώ μοναχών.
0: Εντάξει, δεν τις έστειλε ο Παρπαμήτως, θα μπορούσε όμως. Γιατί τις βλέπω πολύ καλοβγαλμένες. Αλλά δεν μοιάζει να είναι από κινητό το Παρπαμήτως.
1: Επειδή έχω Πάρκινσον, θα ήταν κουνημένες.
0: Λοιπόν, ωραία. Για όσους θέλετε να μάθετε περισσότερα, ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια δεν είχαμε τίποτα περίεργο.
1: Αυτό όμως είναι καθημερινό φαινόμενο στις δρόμοι.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Μέχρι το Αρδάνιο και από το Αρδάνιο και μετά πάλι είναι.
0: Όταν το βλέπεις και μέσα στην πόλη. Καλά, μέσα στα χωριά έχουν βαρεθεί να τα βλέπουν.
1: Το βράδυ που ερχόμαι εγώ στο. Στα διόδια τα Αρδανίωνε ήταν μια κατεβασιά παιδιά 10.
0: Είχαμε ατύχημα προς τα εκεί.
1: Δεν ξέρω, ήταν ακριβώς στα διόδια από τη μεριά της Αλεξανδροπόλεως.
0: Ναι.
1: Ήταν καμιά 10 παιδιά με τσάντες και αυτό και χόρευαν και τραγουδούσαν.
0: Α,
1: ναι.
0: Άλλο ήταν αυτό το περιστατικό.
1: Άλλο. Περίμεναν.
0: Τι περίμεναν?
1: Να βγουν κανένα φορτηγό να κοθούν μέσα, να φύγουν. Πού θα πάνε νύχτα, 11 η ώρα.
0: Τι εννοεί χόρευαν και τραγουδούσαν? Εδώ με πανηγύρι μου περιγράφει.
1: Καλέ, είχε και κάτι ηχεία, δεν ξέρω αν έβγαιναν από τα ηχεία από τα σπιτάκια των ανθρώπων που μας παίρνουν τα λεφτά ή του είχαν αυτοί. Μα σε λέω τώρα, σε λέω εγώ αλήθεια.
0: Μεταφέρει τώρα, α πούμε, την εικόνα που είδε, το ρεπορτάζ. Είναι διασταυρωμένο αυτό.
1: Απολύτως,
0: αφού το είδε εσύ.
1: Μα αλήθεια σε λέω.
0: Κάτσε, γιατί η Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της λέει σεναριογράφος αστυνομικής ταινίας ο Παρπαμήτρος. Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
1: Καλή αλήθεια λέω, τι δεν με πιστεύετε?
0: Δεν σε πιστεύει ο κόσμος, έτσι θα περιγράφεις. Είσαι πολύ υπερβολικός.
1: Με κάμπτη παπακαλιάτη του σύγχρονης εποχής των γεγονότων και των δρομένων.
0: Πάντως ήταν πρωτόγνωρες εικόνες στο κέντρο της πόλης, αν τα βλέπουν αυτά. Εντάξει, ναι.
1: Αυτά θα είναι.
0: Είχες μια δόση υπερβολή στην περιγραφή σου, αλλά συνέβη.
1: Όπως λέμε. Γιατί. Για να λέμε και κανένα σοβαρό πουθενά, κάπου.
0: Ναι, για πες.
1: Είχαμε προχτές, χτες πάλι μια γυναικοκτονία. Δηλαδή, μαύρεση το μάτι, στέγνωση ψυχή. Μια κοπήλια της 25 χρονών την κατέσφαξε για άλλος 27χρονος. Δηλαδή, έχουμε 10 μέχρι τώρα τα περιστατικά.
0: 15 μέσα στο 26. Στους 9 μήνες από την έναρξη της χρονιάς, 15 περιστατικά έχουμε.
1: 10 με έλεγαν εμένα.
0: Ποιος το είπε? Μπορεί.
1: Έλεγα στη δημοσιογραφία.
0: Πάνω από ένα
1: θέλω
0: το μήνα.
1: Θέλω να πω αυτά τα πράγματα. Γιατί το είπα αυτό, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί ήθελες να το σοβαρέψεις λίγο και να πεις για κάποιο περιστατικό που συνέβη σε άλλη γωνιά της χώρας με την γυναικοκτονία αυτήν.
1: Ναι, γιατί το είπα.
0: Γιατί σφαγιάζονται στη μέση του δρόμου.
1: Το είπα γιατί βγήκε Χρυσοχοίδης και είπε πια θα μελετήσει τώρα νομοσχέδιο πάρα αυτά και...
0: Και εντός εκτός και επί τα αυτά,
1: και
0: ναι.
1: Πολύ γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις αποτρόπιες πράξεις να χώνονται μέσα και να μην.
0: Θα νομοθετήσουν τον όρο γυναικοκτονία, μπας και αυστηροποιηθούν περισσότερο οι ποινές και έχουμε και άλλο.
1: Θα γίνει και αυτό. Και θα κάθονται μέσα, σε κρυά μέσα. Και επίσης είπε κάτι, τον άκουγα εγώ προσωπικώς, και για τους διακινητές. Γιατί τους πιάνουν, τους αφήνουν, τους πιάνουν, τους αφήνουν. Αυτός μαζεύει τις δραχμούδες, τα δολάρια δηλαδή, τα ευρουλάκια, τα χιλιάδες, τα βάζει στην άκρη. Μπαίνει μέσα μια εβδομάδα, τον βγάζουν έξω.
0: Κάτσε, ο κ. Χρυσοκοϊδής μας είπε ότι έχουν μηδενιστεί τα περιστατικά πια στον
1: Άσε τώρα τα χαζά τώρα.
0: Τι χαζά, το είπε εδώ, ήρθε εδώ πριν από δύο εβδομάδες και το είπε.
1: Εδώ ήρθαν πολλοί, θες να σου πω, να σε ραδιάσουμε μέχρι να τελειώσει η
0: εκπομπή. Καλημέρα στην κυρία Σοφία να πει, γιατί λέει δεν το πιστεύουν. Αναρωτιέται η γυναίκα, γιατί δεν το πιστεύουν. Μα γιατί δεν το πιστεύουν.
1: Δεν με πιστεύουν, Σοφία. Δηλαδή αυτό που έννοιται είναι άνω ποταμών. Δεν με πιστεύω.
0: Και στον κύριο Χρήστο την καλημέρα μας.
1: Και στο βεβαίως, σύντροφος.
0: Λοιπόν,
1: τώρα είμαστε στα καλά μας, Χρήστο.
0: Πάμε να σοβαρέψουμε τώρα που είσαστε στα καλά σας, σύντροφοι.
1: Ώστε τώρα εσύ με έλεγες μένα ότι λέω αστεία.
0: Πάμε λίγο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στα καλά του που πάει τρίτη δύναμη, δεύτερη δύναμη.
1: Δεύτερη,
0: υποτίμησα.
1: Ποια υποτίμησες? Αμε τι υποτίμησες?
0: Δεν είναι δεύτερος δημοσκοπήσεις, τώρα τι μας λες.
1: Και τι δεν.
0: Έκανε και οργανώσεις κατά περιφερειακές ενότητες και στον ομό μας. Τα είδες τα ονόματα.
1: Ορίστε.
0: Για να οργανωθούν σωστά πολιτικά πλέον.
1: Ναι, θα οργανωθούν όσο μιλάει.
0: Προς όλα τα χώρα στις
1: εκλογές. Όσο μιλάει, τόσο πέφτει.
0: Ο Τσίπρας.
1: Για στην τελευταία δημοσκόπηση, ποιος είναι ανεβασμένος, ποιος είναι κατεβασμένος. Και πού είναι το.
0: Είναι, πάντως επιβεβαιώνεται κάθε μέρα ότι άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δηλαδή έχουμε τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, πάντα τον μπερδεύω αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, αλλά έχουμε τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μπαίνουν στην Ελλάς και να είναι τα ίδια πρόσωπα σε άλλες θέσεις.
1: Με ξεφτυλισμένο τρόπο.
0: Εντάξει, τώρα στα 9 άτομα που δημοσιεύτηκαν τα ονόματά τους για την
1: πολιτική
0: οργάνωση
1: τώρα
0: του νομού Εύρου, είναι
1: λέτε
0: τα ίδια άτομα που οργάνωναν τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα.
1: Θα σώσουν την Ελλάδα. Γιατί δεν την έδωσαν πριν.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου μιλάω
1: τώρα θα θυμηθούν.
0: Για τις μεταγραφές, ας πούμε.
1: Άσε που δεν ήθελε κανέναν. Ξέχασε που δεν ήθελε κανέναν. Μην με νευριάζεις και πάρουν με τη χούφτα τα χάπια μου.
0: Δημήτρη, τι μου λες, λέγε τον Τσίπρας και άφησε τον. Αυτό.
1: Άμα εσύ καλώς.
0: Όνομα Τσίπρας και να.
1: Φτάνει τώρα.
0: Αφού τα είπε ο Χρυσοκοϊδής, συμφωνεί η κυρία Σοφία, βέβαια. Ό,τι λέει ο κύριος Χρυσοκοϊδής, νόμος.
1: Ό,τι λένε αυτοί είναι νόμος.
0: Τελείωση. Ό,τι έχουμε λέει ο κύριος Κοντογιώργης, διάβασε στην ανάρτησή του για τον Εύρο.
1: Τι αυτός. Δεν είστε χαρούμενοι. Μην είστε καχύποπτοι. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν για τη μας. Όλοι. Όλοι.
0: Έχουμε τον υφυπουργό παρά τον
1: δεν είπε να έχει νερό. Ο Εύρος.
0: Ποιο το ποτάμι εννοείς.
1: Τρία χρόνια δεν πηδεύουν ότι πηγαίνουν τα ψέματα. Πάει.
0: Ποιο λες τώρα. Για
1: δεν
0: είπα να
1: έχουμε
0: τρένο
1: διπλή γραμμή. Πάει.
0: Ναι.
1: Δεν είπα να έχουμε κτηνιατρική. Πάει.
0: Χαρθέ.
1: Δεν είπαμε κεντρικό άξονα της Εγνατίας δεν είναι σωστός. Πάει. Θες να πω κι άλλα.
0: Όχι, μου αρέσει που τα λες τα δα. Το θα, το έγινε δα. Δα. Να ορίστε. Μεταδάζουμε.
1: Δα.
0: Θα γίνει αυτό, θα γίνει τ' άλλο. Αλλά δεν γίνονται τελικά.
1: Α, θα γίνουν όλα, θα γίνουν.
0: Κάποια στιγμή στην ώρα
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι,
0: μην
1: ναι,
0: βιάζεστε.
1: Ναι, ναι.
0: Είστε πολύ, δηλαδή, ανυπόμονοι όμως. Και αχάριστοι. Αχάριστοι.
1: Δεν είμαστε αχάριστοι.
0: Έχουμε.
1: Είμαστε δίκαιοι άνθρωποι.
0: Δεν ενημερώνεστε.
1: Και λέμε τα πράγματα όσοι έχουν και ας μας κακίζουν μερικοί.
0: Προχτές το βράδυ ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Θανάσης Κοντογιώργης, ανέβασε μια δημοσίευση.
1: Προερχόμενος από τον Πασόκ να τα λέμε.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Κάτσε με τους πιάσουμε με τις αράφτους που λες.
1: Τα
0: νέα λέει για την περιφέρεια που πρέπει να γνωρίζεις για την εβδομάδα που πέρασε.
1: Αχα.
0: Και αναφέρεται στον Εύρο πολύ συγκεκριμένα.
1: Ναι, πέ.
0: Το Εύρο ΣΠΑΣ 2026 που ξεκινάει από αύριο η πλατφόρμα.
1: Όλοι λένε στον Εύρο δεν πας.
0: Όχι, θα έρθουνε. Αυτό πάει
1: δεν
0: καλά. Για τις τουριστικές επιχειρήσεις είναι καλό, λένε.
1: Άφησε με κάτω.
0: Τουριστικοί επιχειρηματίες. 250 ευρώ στον δικαιούχο.
1: Άμα κοίταξε να σου πω εγώ και ένα τελευταίο, το έχουμε πολλές φορές, θα το πω επιγραμματικός. Λοιπόν, άκου να δεις. Αν δεν ήταν Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη να σηκώσουν ψηλά την πόλη σε πώς το λέει, οικονομικά και Βούλγαροι να τα παραθαλάσσια όλα, ήμασταν κατά καμένη ρούμελη τη όμελη να πάθει.
0: Ναι, αλλά αυτά τα 250 ευρώ δικαιούνται Έλληνες πολίτες που κάνουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα. Δεν μπορεί να έρθει ο Τούρκος και ο Βούλγαρος να πάρει 250 ευρώ ευρώ σπάς.
1: Άλλο είπα.
0: Εγώ σου λέω τον τουρισμό τον εγχώριο.
1: Άφησε με το 250 ευρώ θα πας και πού θα πας.
0: Με το ευρώ σπάς.
1: Πού θα πας.
0: Θα πας στο τυχερό,
1: ναι,
0: θα πας στις σφαίρες, θα πας στο σουφλί, θα πας στη
1: δαδιά.
0: Δεν έχει κουδευτικό πια. Ναι, θα πας να κάνεις διαμονή εκεί. Όχι, να φας δεν έχει. Διαμονή έχει νομίζω μόνο.
1: 250 για πόσες μέρες.
0: Μπορεί να έχει και διατροφή, θα σας γελάσω. Αλλά σίγουρα δεν έχει εμπορικά καταστήματα
1: είναι
0: που θέλανε να
1: κάνουν. Σαν αυτό το μέτρο
0: συλλόγους
1: του Κυριάκου που θα έρχονται που έδωσαν 10 χιλιάρκα να έρθουν εδώ.
0: Στο μυαλό μου, ακριβώς το επόμενο που είπε ο κ. Κοντογιώργης ως νέα από την περιφέρεια που πάνε καλά,
1: ναι,
0: είναι η επέκταση του προγράμματος με την κατάσταση.
1: Μπράβο.
0: Μίλησε για τον Εύρο, είπε ότι ξεκίνησε
1: μπράβο
0: πιλωτικά εδώ.
1: Λοιπόν,
0: εφαρμόζεται στον Εύρο ήδη.
1: Να κάνω μια πρόταση εγώ σε αυτόν τον ψιλογιώργινο, πώς το λένε, τον.
0: Θανάσης Κοντογεώργιος.
1: Αθανάσιος Κοντογεώργιος.
0: Νάντιας Κοντογεώργιος, ο αδερφός.
1: Τη Νάντιας Κοντογεώργιος, αδερφός που είναι υπουργός. Ναι. Που προέρχεται από το Πασόκ και πήγε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αφού δεν έρονται που δεν έρονται. Και τα δεκαχίλιαρα δεν τα είχαν στην μπάγκα. Στην άκρα δεν τα έχουν.
0: Είναι δεσμευμένα, είναι προϋπολογισμός.
1: Είναι δεσμευμένα. Εγώ θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κάνει τον Κοντογεώργη. Ψηλώσει, αλλά δεν πειράζει, κάντονα. Πόσα λεφτά είναι αυτά, κύριε Κοντογεώργη?
0: 1500 δικαιούχοι, επί 10.000 ευρώ ο καθένα, πόσο βγαίνει με τα μηδενικά, χάνουμε.
1: Χάνει. Άφηνε πίσω ψίχολα να βρίσκεσαι.
0: Πόσα είναι.
1: Πόσα είναι. Δεν τα δίνουν σε ανθρώπου που ήδη νέου μένουν εδώ. Και έχουν οικογένειες και ασχολούνται με τα χωράφια και ασχολούνται με τα ζά. Α!
0: Γιατί θέλουμε να φέρουμε καινούριο κόσμο εδώ πέρα. Να αναπτυχθεί ο τόπος, να φέρουμε πληθυσμό.
1: Μα δεν έρχονται.
0: Θα έρθουν 1500 άνθρωποι δικαιούνται.
1: Μα πού θα έρθουν, πότε, 3 χρόνια
0: έχουμε,
1: πέρασαν.
0: Κάτσε, ήρθαν 2. Και σιγά σιγά, άλλοι 1498 μένουν. Αυτοί είναι που εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους.
1: Ήταν από εδώ, ήρθαν για λίγο.
0: Και γύρισαν πάλι.
1: Και έφυγαν πάλι στα Θεσσαλονίκη.
0: Αχ.
1: Γιατί
0: κοροϊδεύουμε, λέω,
1: άκουσε,
0: αλλά...
1: άκουσε.
0: Ανέκδοτο έγινε.
1: Εγώ δεν μιλάω για ανέκδοτο, εγώ σοβαρολογώ τώρα. Λοιπόν, άκουνα τις. Δεν έρουνται οι άνθρωποι. 3 χρόνια προσπαθάτε να φέρετε έναν άνθρωπο εδώ χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτια, χωρίς βοηθεία, να πάρει 10 χιλιάρκα για να μείνει στο Ορμένιο και στη Φτηλιά. Και στο Άρζο και στα Παράσια. Δεν έρχονται άνθρωποι.
0: Και στο Σουφλί και στο Δημότικο.
1: Και στο Σουφλί και στο Δημότικο, λοιπόν. Δεν έρουνται οι άνθρωποι. Δεν είναι πάρα πολλά εκατομμύρια αυτά που είναι για αυτούς τους ανθρώπους αυτό το πρόγραμμα. Που είναι δεσμευμένο.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω, κάντε μια έρευνα, σε 3 μέρες θα καταλάβετε ποιες νέες οικογένειες είναι σε αυτά τα χωριά με παιδιά.
0: Δεν έχει πολλές, να κουραστούν να την κάνουν την έρευνα τους.
1: Λέω, δεν είναι πολλές οικογένειες από το Σουφλί μέχρι το Ορμένιο.
0: Για τα χωριά λέμε τώρα.
1: Για τα χωριά λέμε. Είναι στρατής, είναι...
0: Εσύ τους ξέρεις και προσωπικά έναν, τα ονόματα.
1: Θα ρίξει είναι πολύ και δεν θα τις μάθω. Μα 3 ανθρώποι σε κάθε χωριό κι άμα είναι. Λοιπόν, που έχουν οικογένειες με εγχέγγια. Έχεις χωράφια, αυτό. Είσαι τάτιο, εκείνο. Είσαι παντρεμένος, πού μένεις. Κανονικά, όχι μπαταξίδικα. Και δώστε σε αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν μια ανάσα.
0: 15 εκατομμύρια τελικά πρέπει να μετρούν.
1: Γιατί λέω είναι.
0: 1500 οι δικαιούχοι θυμάμαι λέω, είναι. 10.000 ο καθένας άμα πάρει, 15 εκατομμύρια είναι.
1: Και τι είναι 15 εκατομμύρια για ένα κράτος.
0: Πω. Ναι, αλλά επεκτείνεται το πρόγραμμα και σε άλλες πολλές περιφερειακές ενότητες. Άλλες 7-8. Άρα θα πάνε πολλές δεκάδες εκατομμύρια.
1: Ναι, θα πάνε.
0: Με τα 10.000.
1: Θα πάνε. 15 εκατομμύρια. Είναι ένας μπουφές στην ορκομοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Αχ, μην λαϊκίζεις τώρα κι εσύ.
1: Τόσους στοιχείς δεξιούς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, σε προκαλώ να το βγάλεις στα μεϊντάνια από το διάβια.
0: Εγώ σε προκαλώ να πεις και για το γεροκομείο που είπε ο κ. Κοντογιώργης, ότι προβλέπεται χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν είπε ότι δεσμεύτηκε ή πώς τη λένε,
1: επιβεβαιώθηκε
0: κλπ.
1: Ποιος το κάνει?
0: Η Μητρόπολη.
1: Πότε θα το κάνουμε, γιατί εγώ το.
0: Όταν θα τελειώσουν από τον Δήμο με την πολεοδομία τη.
1: Το δέσποτα που έχουμε τον άκουσα πριν 10 χρόνια να το λέει εδώ θα το κάνουμε.
0: Πάλι βιάζεσαι, γιατί είσαι. Να, τέτοιο είσαι. Αν
1: πάλι βιάζομαι.
0: Δεν
1: πριν
0: 10
1: χρόνια έγινε ανακοίνωση. Τώρα θα δουν τη στατικότητα, τώρα θα δουν την ανθεκτικότητα, τώρα θα δουν. Ποιο θα χώσει μέσα. Ω, μέχρι να γίνει αυτό το γυροκομείο, εκεί που θέλουν να γίνει το παλιό το οικοτροφείο των δικαίων, εκεί στο τέλο θα γίνει στάνη. Γιατί δεν θα έχει ανθρώπου και θα έχει πρόβατα μόνο και γελάδε. Και από το θα το φτιάξουν και θα ξοδέψουν να σταχώνουν μέσα να μην βρέονται τα ζά. Κατάλαβες? Αφού είμαστε αχρηστήλα μαύρη. Αχρηστήλα μαύρη.
0: Ναι, θα υποδεχτούμε τώρα και τους νέους φοιτητές. Γίνονται εκδηλώσεις τώρα, ξεκινάνε πάλι την προετοιμασία για το θεσμοθετημένο πια αυτό. Καλώς ήρθατε στην πρώτη πόλη της Ευρώπης, τον Δήμο Ρεστιάδας.
1: Την πρώτη πόλη της Ευρώπης.
0: Ναι, έτσι λέγεται ο τίτλος της εκδήλωσης. Καλώς ήρθατε στην πρώτη πόλη της Ευρώπης.
1: Πόλη το ξέρω,
0: την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην Κεντρική Πλατεία ήδη έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους συλλόγους να στήσουν τα κιόσκια τους και να μπουν στα τραπέζια που θα
1: κάθε χρόνο είναι αυτό μηδέν ιστοπηλίκων.
0: Γιατί λες έτσι, δεν μπορεί να είναι μηδέν στο πυρήνα, κάπου θα πιάνει τόπο.
1: Τι πιάνει τόπο? Τόπο πιάνει, τέλος πάντων.
0: Υποδοχή φοιτητών λοιπόν για το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης για τη Νέα Ορεστιάδα ειδικότερα. Τώρα για το Δημότικο δεν ξέρω πότε θα οργανωθεί και για εκεί.
1: Τώρα συνήθως... γιατί δεν λες τις πληροφορίες ότι φέτος θα είναι σύν 100 τέτοιες τις κτηνέτρικες?
0: Φέτος δεν θα είναι, παραπαμήτρο. Και όταν θα είναι, δεν θα είναι 100, θα είναι 80 κάθε έτος, να ξέρεις, να το ξέρεις και αυτό. Αλλά το 27 όλοι μας είπαν τώρα πια σίγουρα
1: να φτιάχνουν σπίτια, θα λειτουργήσει.
0: Να φτιάχνουν έχουμε, περισσεύουν από παλιά, έχουν μείνει πολλά. Εγώ θέλω να φτιάξουν το κτίριο της κτηνιατρικής εκεί δίπλα στο...
1: όλα τα κάνουν.
0: στο γιατί, κέντρο υγείας, στο οικόπεδο, να δούμε να ξεκινήσει.
1: Γιατί είσαι δάχτυλος κακών ειδήσεων και απεισιοδοξίας.
0: Τα λεφτά τα έχουμε πάντως, εκείνα είναι σίγουρα.
1: Γιατί είσαι, θα τα φτιάξουν.
0: Περιφέρεια τα έβγαλε, χρηματοδότηση υπάρχει.
1: Βεβαίως. Και το κτίριο θα φτιάξουν και τα σπίτια.
0: Σχολή δεν έχουμε ακόμα ιδρυμένη. Δεν έχει ιδρυθεί.
1: Και σχολή θα γίνει.
0: 13 Οκτωβρίου.
1: Βέβαια.
0: Έχω και ημερομηνία. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Άντε να πάει 14.
1: Ναι, για να γίνει τι.
0: Κάθε τι μέρα πέφτει.
1: Για
0: να υπογραφεί το διάταγμα.
1: Το προεδρικό.
0: Είναι Τρίτη και 13 Οκτωβρίου.
1: Και θα το υπογράψουμε και ο τάξη.
0: Εγώ έχω την πληροφορία για 13 Οκτωβρίου και βλέπω ότι πέφτει και Τρίτη. Δεν θα το υπογράψουμε και ο τάξη. Ο κ. Στασούλα, βρε Μπαρμπαμήτρο. Ποιο είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία μα.
1: Άκου να δει τώρα το τρίπτυχο τη. Άντε να μην πω. Τρίτη 13. Υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα. Εσύ τι χαίρι περιμένεις τώρα από αυτό.
0: Είσαι εντάξει τώρα δάκτυλος. Δεν είναι αυτά, πολλές είναι δεν είναι ωραία.
1: Δάκτυλος μπορεί να μην πάει παρμάκι με, αλλά.
0: Τον έχετε κάνει γροσούζι τον άνθρωπο και καμπέλι.
1: Εγώ τον έχω κάνει γροσούζι. Όχι, γιατί, ας το υπογράψει τα σούλα.
0: Άλλος Γκαντέμις και γροσούζι θα μπορούσε να κυβερνά 7, 8, 9 χρόνια, 2 τετραετίες, να είναι πρωθυπουργός και να είναι πρώτος στις προτιμήσεις ακόμα των πολιτών.
1: Θα σου φέρω το παράδειγμα. Πες. Θα με αφήσει χωρίς διακοπή.
0: Δεν μιλάω.
1: Χωρίς διακοπή. Λοιπόν, εγώ είμαι βουσκός και έχω 30 γίδια και 30 πρόβατα. Τα βόσκω. Τα έχω στο μαντρί, τα βγάζω έξω στον ήλιο, τα βάζω μέσα στη βροχή, τα ταΐζω σανό. Ναι. Ωραία. 7 χρόνια το κάνω, 8. Πες εγώ με έπιασε κρίση χουλής. Θέλω να τη βγάλω τη χουλή μου γιατί με έσκασε. Πάει άλλος βουσκός. Δεν θα βγαίνουν έξω τα πρόβατα. Δεν θα μπαίνουν μέσα τα πρόβατα. Δεν θα έχει ήλιο. Δεν θα έχει βροχή. Δεν θα έχουν σανό. Θα έχει. Άρα λοιπόν βουσκός αλλάζει το θέμα ή τα πρόβατα πρέπει να κάνουν την επανάσταση της. Εισεβάζω ένιγμα.
0: Τίποτα δεν κατάλαβα. Πολύ δύσκολο ήταν. Τέτοιους προβληματισμούς δεν μπορώ.
1: Δεν με τσάρισε.
0: Μπλοκάρουν το μυαλό. Δεν γίνεται.
1: Μπορεί να μην τσάρισε ο δεύτερος βουσκός. Να τσε μαρλαντούσε, να τσέβριζε. Να μην ήξερε τα και να μπερδεύονται τα καημένα. Άρα λοιπόν τα πρόβατα.
0: Τώρα δικείς τους πολίτες όμως, τους ψηφοφόρους. Okay. Καταρχάς σου χαρακτηρίζεις πρόβατα. Δεν είναι ωραίο. Από τη μία. Όχι. Είσαι πολύ κακός άνθρωπος.
1: Τι λες. Άμα δε, λοιπόν, αν δεν ήμασταν όλοι μας πρόβατα. Όλοι μας πρόβατα.
0: Καλά, είμαστε πίμνιο έτσι κι αλλιώς. Από την θρησκεία.
1: Από τη θρησκεία είμαστε το πίμνιό μας. Ναι. Λοιπόν, αν δεν ήμασταν όλοι πρόβατα. Λίγο θα ήμασταν πιο ξυπνοί και λίγο θα ταραζόταν το πολιτικό σύστημα, γιατί φτάνει η κοροϊδία, έχει όγκους με τις κοροϊδίες τους. Ένθεν και ένθεν και παρέθεν και θικήθεν. Κατάλαβες.
0: Πάντως δεν γίνεται. Κάτι καλό θα πρέπει να κάνει για να έχει τέτοια αποδοχή, για να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, για να είναι στον Εύρο πολύ ψηλά σε ποσοστά. Και,
1: και
0: προβλέπετε
1: άλλος
0: αυτό.
1: Είναι στον Εύρο πολύ ψηλά ποσοστά.
0: Ποιος,
1: Το Ελληνική Λύση, το
0: πολύ ψηλά, αναλογικά τώρα με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Κυραλιφές. Αλλά ένα... αυτό γιατί δεν γίνεται έρευνα για τις κυραλιφές.
0: Τι θυμάσαι και σκαλίζεις τώρα.
1: Όχι,
0: και εσύ, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Μα όλα τα δημοσιογραφικά ταμπλόιτ.
0: Εδώ έγινε και τα νανογυλαίκα λίγο.
1: Ναι, όλοι αυτοί για εκείνον γιατί έγιναν.
0: Είπε
1: γιατί...
0: κανένας έκανε ένα λάθος. Εντάξει, δεν έπρεπε
1: έκαμε λάθος. Αυτός που πουλούσε κυραλιφές.
0: Εκείνος δεν αποδέχτηκε ακόμα ότι έκανε λάθος.
1: Α, δεν έκανε λάθος. Δηλαδή έφτιαξε καράβλατ.
0: Κάτι λάθος στη συνταγή πήγε. Στη δικιά του.
1: Μήπως το έπαιρνε για τα γόνατα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι είμαστε εμείς για να ψωνίζουμε κεραλιφές.
0: Η Ευαγγελία σου στέλνει καρδούλες και λουλουδάκια. Δεν ξέρω γιατί, κυρία Ευαγγελία. Κάτι τις έκανες εκεί, έτσι τις δημιούργησες. Μια καλή, μια εφορία, ας πούμε, στην ψυχή. Χάρηκε. Καρδούλες και λουλούδια από την κυρία Ευαγγελία στον Παρδομήτρο μας.
1: Στην εφορία να μην πάει, κυρία Ευαγγελία. Στην εφορία να μην πάει. Εφορία να έχει.
0: Λοιπόν. Επιστρέφω λίγο στα τοπικά, στα πολύ τοπικά της Οριστιάδας όμως, διότι απόψε το βράδυ θα μας αποζημιώσει επιτέλους το αποτέλεσμα με την αλλαγή των λαμπτήρων LED στους στήλους του κέντρου της πόλης Μπαρμπαμήτρο και ο Δήμαρχος από νωρίς το πρωί το δημοσίευσε το θέμα. Ζήτησε και συγγνώμη, πρώτη φορά ακούω ο Δήμαρχο να ζητάει συγγνώμη από τους πολίτες.
1: Γιατί?
0: Μετά από χρόνια, δεν ξέρω, το άκουσα σήμερα, το διάβασα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για την όποια ταλαιπωρία στο δρόμο σήμερα που αλλάζουν τους λαμπτήρες στους στήλους με τους γερανούς. Λοιπόν, ωραία. Αφού ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες, είπε ότι θα μας αποζημιώσει το αποτέλεσμα απόψε το βράδυ και όντως θα φωτιστεί επιτέλους η Κωνσταντινούπολης και η Βασιλέως Κωνσταντίνου Μπαρμπαμήτρο.
1: Μα ήδη όπου έχουν μπει αυτοί οι λαμπτήρες είναι.
0: Στις γειτονιές και στα στενά και στους δρόμους. Ναι, αλήθεια είναι.
1: Όχι, αλήθεια τώρα. Λέω,
0: αυτό όμως που θέλω να σου μεταφέρω είναι και ένα σχόλιο δημόσιο. Επειδή εμείς έτσι και αλλιώς το κοινοποιήσαμε το θέμα, είναι μια θετική εξέλιξη το ότι αλλάζουν επιτέλους οι λαμπτήρες και θα έχουμε φωτισμό. Λέει μια φίλη με το ονοματεπώνυμό της, επιτέλους θα βλέπουμε τις τρύπες και δεν θα πέφτουμε μέσα.
1: Αυτό δεν τις γλιτώνεις τις τρύπες, να ξέρεις φιλανάδα. Δεν τι γλιτώνει.
0: Εύστοχο, εύστοχο.
1: Δεξιά δαπαέν, αριστερά δαπαέν, τρύπε δεν γλιτώνονται. Λοιπόν, θέλω να πω, παιδάκι μου, μια φορά είχα πάει βόλτα στο Σβίλιγκρατ, όχι πολύ μακριά, τώρα κοντινά. Ναι. Τι ωραία η δρόμη. Ασφαλτοδρομένη, μαύρη, με διαγραμμίσεις. Όλο το Σβίλιγκρατ τέτοια δρόμη, ούτε κούβα ούτε μόβα.
0: Τι ήθελες εσύ στο Σβίλιγκρατ, Μπαρμπαμήτρο?
1: Πού πήγες? Τουριστικούς λόγους.
0: Πήγες να βάλεις βενζίνο?
1: Όχι, πήγες
0: να ψωνείς?
1: Εγώ αυτά δεν τα κάνω.
0: Πήγες στο καζίνο, πού πήγες?
1: Καζίνο με
0: μολόγατα.
1: Με τις ψήρες.
0: Με το τι?
1: Λοιπόν, πήγα μια βόλτα.
0: Για καφέ.
1: Για καφέ πήγα. Γιατί να μην πάω, είμαστε η πρώτη πόλη της Ευρώπης.
0: Στείλε καλημέρα στους ακροατές μας εκεί, στο Σβίλιγκρατ και στην Αδριανούπολη, γιατί ξέρω ότι ακουγόμαστε. Μας στέλνουν μηνύματα κάποιες φορές.
1: Στην Αδριανούπολη, ποιος στέλνει?
0: Στέλνουν, είναι οδηγοί εκεί, οριστιατίδες που πάνε για βόλτα, για καφέ.
1: Για καφέ.
0: Και ακούνε ραδιο Εύρος και μας λένε είμαστε μια βόλτα στο Εντύρνε.
1: Να φάτε και κιουφτέδες, να φάτε και από όλα. Λοιπόν, και τώρα εγώ δεν ήθελα βέβαια να πιάσω και αυτά που έγιναν στον ΟΗΕ με τον Κουρούκαφα.
0: Πάμε διεθνή θέματα τώρα.
1: Που αυτό για να τα αφήσω στο τέλος για να. Με αφήσει και εμένα να μιλήσω λίγο τσικο. Γιατί με τέρλανε σήμερα. Λοιπόν, Κουρούκαφας από βήματος του ΙΕ παρακάλεσε το όλη τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, το ψευδοκράτος, ως κρατήδιο κανονικό και να συνάψουν διπλωματικές σχέσεις από βήματος του ΙΕ.
0: Και τι απαντήθηκε αυτό το αίτημα?
1: Τι απαντήθηκε? Τώρα θα κάνουμε τις διεργασίες.
0: Ποιος?
1: Ένας-ένας θα τα αναγνωρίζουν σιγά-σιγά.
0: Πότε έγινε αυτό, λες τώρα, χτες?
1: Χτες, προχτές. Είδα να τώρα μην τα ξέρετε. Έβαλε. Πού να τα ξέρετε από τα κανάλια που μόνο τις πολυθρόνες των γιατρών δείχνουν και το ξανάμανα το μαζονάκι. Ξανάμανα. Ξεχάστηκε και η κοπέλα, βγήκε και η γενοκτονία. Ξεχάστηκε μήχος τότε με τις παιδεραστίες και με τις αυτές. Ξεχάστηκαν τα τέμπη, ξεχάστηκαν όλα, ξεχνιούνται. Ξεχνάστηκε και η Καρολάιν. Καρολίνα, πώς λένε και με τον πιλότο, ξεχνάμε. Είμαστε άνθρωποι της υπερβολής. Τώρα τα κανάλια ασχολούνται με αυτές τις γιατροί που κάνουν. Γιατί τόσα χρόνια τι έκαναν?
0: Λοιπόν, αυτό είναι χθεσινοβραδινή είδηση και καλά κάνεις και το λες. Για να το ψάξουμε λίγο περισσότερο.
1: Να το ψάξεις.
0: Γιατί θα περιμένουμε και τη δράση τώρα από εδώ και στο εξής.
1: Δεν θα ψάξεις.
0: Θα υπάρξουν αντιδράσεις από την ελληνική πλευρά.
1: Δεν θα έχει. Μίλησε με Τσουτάκη, δεν μίλησε και τι είπε.
0: Τι απάντησε? Γι' αυτό,
1: δεν απάντησε.
0: Δεν απάντησε, τον ευνηδίασε το αίτημα του κυρίου Ερντογάν.
1: Ρωτάω εγώ, τι είπε ο πρόεδρος του ΟΗΕ? Τι είπαν οι Ευρωπαίοι, που είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος, η Κρήτος, που είναι η Κύπρος, που είναι η υποκατοχή, που είναι μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη, στην Νομισματική Ένωση, είναι ευρωπαϊκό κράτος, συνάπτει σχέσεις με ένα σωρό εταιρείες, με ένα σωρό κράτη. Ε? Τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι? Οι Μακρόνιδες και οι Ιταλίδες και οι Γκονζάλιδες από την Ισπανία και την Γερμανία και από την τέτοια. Τι είπαν? Α?
0: Ωραία μας τα άφησε για το τέλος το ρόλο αυτό.
1: Α, για να σκέφτεστε.
0: Πόσο δίκιο έχει, λέει η κυρία Σοφία. Ορίστε, σε ακούει πολύ προσεκτικά. Πόσο δίκιο έχει, λέει, για σένα.
1: Για ποιο πράγμα, Σοφία?
0: Μάλλον για αυτά τα τελευταία που λες.
1: Για
0: όσα έχεις πει προφανώς.
1: Πού είναι η αντίδραση? Δύσκολο να βρει μουσουλμανικά κράτη να συνάψει διπλωματικές σχέσεις ο Κουρούκαφας με την κατηχόμενη. Μετά θα το νομιμοποιήσει αυτό το πράγμα. Μετά έχουμε ένα τέτοιο ωραίο στάτος και κοιμάται και όρθιος και πληρώνεται αυτός το ΙΕ. Γκούντερες, μούντερες, πώς το λένε τώρα, τις χάνει και τους λογαριασμοί. Τελείωσε.
0: Ωραία, τώρα έχω. Να παρεμβάσει τώρα τις βλέπω των φίλων ακροατών. Στο φινάλε, πάνω σε αυτά που έλεγε. Στέλνει φίλη σου και λέει: καλά, βρε, γκαντέμιση είναι για τους άλλους, όχι για τον εαυτό του. Δεν μας έπεσε κρίση συνόρων, πανδημία όσο κυβερνούσε με το που ανέλαβε, μέχρι και το υφαίστειο της Σαντορίνης ξύπνησε. Εμένα, λέει, πέρσι με κυνηγούσε, δεν θα πω πού το γράφει αυτό, και ξέρουμε πόσο καλά μου πήγε η χρονιά. Προσωπικό βίωμα από φίλη ακροάτρια, της οποίας δεν της πήγε καλά η χρονιά όταν συναντήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη, λέει.
1: Την κυνηγούσε και Κυριάκος. Πού μαρ, τι παίζατε?
0: Άλλος φίλος ακροατής στέλνει για αυτό που είπαμε ότι θα τους υποδεχτούμε τους φοιτητές στην πλατεία Ορεστιάδας. Ωραία εικόνα θα αντικρίσουν στην πλατεία και δείχνει από το πόσιμο αυτό το Ορεστιάδα που έχουμε με το hashtag εκεί πέρα, τα γράμματα που είναι σπασμένα και κατεστραμμένα.
1: Το χαλασμένο το συντριβάν.
0: Και κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη Ορεστιάδα ως Ορεστιάθα. Όπως εσύ, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο. Εσύ δεν έλεγες θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Άρα αντί Ορεστιάδα, Ορεστιάθα.
1: Από το τρέψαν.
0: Το βλέπουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ωραία. Έχουν τα μαγαζιά απέναντι, έχουν μπαράκια, έχουν κάμερες. Γιατί δεν το ψάχνουν να βρουν ποιο το έκανε αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι αντικαταστήσουν. Οι ζημιές πρέπει να αποκαθίστανται.
1: Να αντικαταστήσουν, αλλά δεν μπορεί να πάει σε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Αυτά τα γκιουρλούκια να κάνουν τέτοιες ζημιές συνέχεια και να είναι στο πυρόβλητο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ένας είναι στο πυρόβλητο εδώ, Μπαρμπαμήτρος. Ό,τι και να πει, βλέπω εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα μια. Δηλαδή, συμφωνούν, like σου στέλνουν, καρδούλες, λουλουδάκια και μπράβο και καλά τα λέει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πιάσει και γκρλίτσα να μιλάω μια ώρα, τώρα θυμήθηκα τι να στέλνει.
0: Να και έφτασαμε στο τέλο. Έφτασαμε στο τέλο, Μπαρμπαμήτρο.
1: Έφτασε μια.
0: Πέρασε μια ώρα.
1: Έφτασε με. Λοιπόν.
0: Πιάσει το νεράκι να ξεκουραστεί τώρα.
1: Καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Α τώρα.
1: Ήρθε εμπρό βηματαχή.
0: Ήρθε ο φθινόπωρο ακόμα, κάτσε. Σήμερα. Για τον χειμώνα έχουμε. Μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Σου να πας καφές.
0: Χειρότερα.
1: Ναι, κανένας. Δεν κατάλαβα τι είπα. Μην εξάπτυση.
0: Γεια σου Μπαρμπαμήτρο. Στο καλό λοιπόν. Να πας. Σε αποδεσμεύουμε. Να πας στη συνέχεια. Να συνεχίσεις τη μέρα σου.
1: Συνεχίσου.
0: Άιντε στο καλό. Την άλλη Τετάρτη εδώ, ναι.
1: Την άλλη Τετάρτη εδώ. Στέλνει ερωτήματα, βρε να ασχοληθούμε.
0: Μα τα στέλνουν εκείνη την ώρα, είναι πιο ωραίο, έτσι πιο ζωντανό.
1: Α,
0: από το να στέλνουν
1: μπορεί
0: από
1: κάποιος
0: πριν.
1: Αν έχει την εσωτερική.
0: Αχ, να είδε το άλλο, δεν στο μετέφερα κι αυτό. Τώρα μου λες, έβλεπα πριν ότι τι λέει ο Μπαρμπαμήτρος με τον Κατζολάκη όταν περπατάνε στις γειτονιές της πόλης για αυτά που βλέπει. Εκτός αν του έχει κοπεί η λαλιά με αυτά που βλέπει. Καλημέρα σας. Στέλνει άλλος φίλος ακροατής. Θέλει να σχολιάσεις την καθημερινότητα.
1: Ποια
0: μάλλον.
1: Να σχολιάσω, βρε, από... τα γουαρμικά.
0: Τι να σου πω. Άργησα να στο μεταφέρω. Να.
1: Είναι ακροατής ή ακροάτρια.
0: Ακροατής είναι.
1: Ναι, τι να σχολιάσω τα γουαρμικά. Άμα όπου και να πειράσω κάτι με πληγώ. Τι να σχολιάσω.
0: Τώρα θα το βλέπεις και πιο λαμπερό και φωτισμένο και θα είσαι καλύτερα.
1: Φωτισμένο, ωραία.
0: Θα, θα αλλάξει λίγο η ψυχολογία σου.
1: Ας βρουν, λοιπόν, ας βρουν και αυτό το αδιάβροχο χρώμα. Που φτιάχνουν τις διαβάσεις στις μεγάλες πόλεις και περνάνε εκατομμύρια αμάξια από πάνω την ώρα και δεν αλλοιώνεται. Και μην έχουμε κάθε εβδομάδα, έχουμε τόσο ωραία
0: έχουμε
1: πράγματα.
0: Έχουμε έξυπνες διαβάσεις, μην πηγαίνεις πάλι σε άλλα θέματα.
1: Άφησε
0: υπάρχουν απαντήσεις.
1: Πώς πατάω εγώ το.
0: Και στα μπελάκια έχει έξυπνες διαβάσεις, να ξέρεις. Και εκεί πέρα τοποθετήθηκαν.
1: Στα μπελάκια δεν έχει αυτοκίνητο.
0: Δεν έχει σημασία. Έξυπνες διαβάσεις έχουμε για να πατάς το κουμπί και να ανάβουν τα λαμπάκια.
1: Στα μπελάκια.
0: Ναι. Άιντε. Άιντε.
1: Άρα,
0: τέλος
1: τώρα, άρα λοιπόν πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τα κατσίκια εκεί.
0: 10 δευτερόλεπτα πριν τη μία. 10 δευτερόλεπτα πριν τη μία. Δηλαδή θα μας κυνηγήσουν, θα μας κλείσουν στον αέρα. Μπαρμπαμήτρο, στο καλό. Η ώρα είναι μία ακριβώς, φίλες και φίλοι. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο, όπως κάθε μέρα, στις 10 με το βροσκόπιό μας. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο. Θα ακούσουμε τους καλούς μας φίλους και συνεργάτες αναλυτικά σε λίγο. Πάνω απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε εσάς που και σήμερα είστε εδώ, που καθημερινά μας επιτρέπετε να μπαίνουμε στην ρουτίνα σας, στην καθημερινότητά σας, στη ζωή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας σας και με την ευχή να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά!
2: Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής. Τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
2: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.

0: κύριε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
8: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Radio Evros.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.

0: επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρου.
4: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

μένει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: Εύρος. Η ώρα είναι 2. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Ράδιο Εύρος.
0: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Πρωτογνώρες σκηνές σήμερα το πρωί της 4ης 23 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Ορεστιάδας, όταν αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη διακινητή έπειτα από καταδίωξη οχήματος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για όχημα που έφερε ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, συγκεκριμένα βουλγαρικές. Η καταδίωξη κατέληξε στην οδό Βασιλείου Κωνσταντινού, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις ακινητοποίησαν το όχημα και προχώρησαν στη σύλληψη. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις πρωινές ώρες σε ένα από τα πιο πολυσύχνα στα σημεία της πόλης, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από κατοίκους και διερχόμενους. Μάλιστα, την ίδια ώρα στο σημείο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες για την αντικατάσταση του οδοφωτισμού, με αποτέλεσμα η παρουσία αστυνομικών και η διαδικασία της σύλληψης να δημιουργήσουν μια ασυνήθιστη εικόνα για το κέντρο της Ορεστιάδας και να επιφέρουν και περαιτέρω δυσκολίες στην κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση, όπως ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο όχημα, ο προορισμός του ή τα ακριβή ευρήματα των αστυνομικών αρχών. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση για την έναρξη του προγράμματος Σχολικά Γεύματα, η οποία περιλαμβάνει 1.982 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2026-2027. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων επεκτάθηκε πέρσι και στους Δήμους Ορεστιάδας και Σουφλίου, ενώ περιλαμβάνονταν ήδη οι Δήμοι Δημοτικού και Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τη σχετική λίστα, οι σχολικές μονάδες που περιλαμβάνονται στο Δήμο Ορεστιάδας φτάνουν τις 10, στο Δήμο Δημοτίχου τις 6, στο Δήμο Σουφλίου είναι 9 σχολικές μονάδες και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 17. Δείτε αναλυτικά το ποιες σχολικές μονάδες είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα στο radioevros.gr. Η πράξη αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Ορεστιάδας εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές με συνολική χρηματοδότηση 810.000 ευρώ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ορεστιάδας. Η πράξη αφορά την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 29ης Ιανουαρίου 2026 σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στις διαδρομές Κρυός Δήλοφος, Κρυός Σπήλαιο, Πεντάλοφος και Χελιδόνα Μικρή Δοξιπάρα, συνολικού μήκους 5,9 χιλιόμετρων. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη εχθές 22 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη ένα ημεδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα. Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 1.300 πακέτα τσιγάρα για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθησαν στις 22 Σεπτεμβρίου το πρωί σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης τρεις ανήλικοι ημεδαπή, διότι όπως διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών βραδινές ώρες της 20ης προς 21ης Σεπτεμβρίου, αφαίρεσαν από την Αλεξανδρούπολη ένα δικύκλωμο το ποδήλατο, το οποίο βρέθηκε στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Επιπλέον συνελήφθησαν μία αλλοδαπή και μία ημεδαπή, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα δύο ημεδαπούς για παραμέληση εποπτείας ανήλικου και έκθεση κατά περίπτωση. Την προανάκριση ενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου συντηρήσης διδακτηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης προχώρησαν ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 215.596,72 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η συνολική διάρκεια υλοποίησης του ορίζεται σε 18 μήνες. Αντικείμενο του έργου είναι η αντιμετώπιση και αποκατάσταση προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τόσο μέσα από μακροσκοπικές αυτοψίες που πραγματοποιούν οι μηχανικοί του κτηριακού τμήματος και τα συνεργεία του τμήματος συντηρήσεως της τεχνικής υπηρεσίας, όσο και μέσα από τα αιτήματα που έχουν υποβάλει διευθυντές των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2025 και 2026. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο οικοδομικές εργασίες που κρίνονται αναγκαίες λόγω της παλαιότητας των περισσότερων σχολικών κτηρίων, καθώς και εργασίες σε αύλιους χώρους, ακόμα και σε νεότερα κτίρια. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και πρόσβασης στις σχολικές μονάδες, η αναβάθμιση των υποδομών και κυρίως η ενίσχυση της ασφάλειας και της καθημερινής εξυπηρέτησης μαθητών και εκπαιδευτικών, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απλήρωτες οφειλές προς τις ΔΕΙΑ προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με ενημερωτική επιστολή της ΔΕΙΑ Ορεστιάδας προς τους καταναλωτές. Την προσοχή των καταναλωτών στις ληξιπρόθεσμες οφειλές εφιστά η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, ενημερώνοντας παράλληλα για το νέο πλαίσιο που θεσπίζεται με το νόμο του 2026 και αφορά τη ρύθμιση των οφειλών και τις συνέπειες σε περίπτωση μη τακτοποίησής τους. Σύμφωνα με την ενημερωτική επιστολή της ΔΕΙΑ Ορεστιάδας, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο για τις απλήρωτες οφειλές με στόχο τη διασφάλιση της σύσπραξης των εσόδων. Η Δημοτική Επιχείρηση επισημαίνει ότι η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων είναι υποχρεωτική. Για κάθε οφειλή που παραμένει απλήρωτη και εκτός ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μήνων από τη λήξη της, προβλέπεται πλέον η επιβολή προστίμου που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού χρέους. Παράλληλα, η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας ενημερώνει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μαζί με το προβλεπόμενο πρόστιμο αποστέλλονται στην ΑΔΕ για αναγκαστική εισπραξη. Η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας καλεί τους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές να προχωρήσουν άμεσα στην τακτοποίησή τους. Οι καταναλωτές που έχουν εκκρεμείς οφειλές καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως και να εξετάσουν τη δυνατότητα ρύθμισης προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες που περιγράφονται στην ενημερωτική επιστολή, την οποία μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Ο Εύρος θα έχει τη δική του παρουσία στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης, που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 25 μέχρι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με συμμετοχές από το χώρο της αυτοδιοίκησης, της δημοσιογραφίας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της εκπαίδευσης. Στα διαφορά πανέλ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν 45 συνολικά ομιλητές, μεταξύ των οποίων και 4 πρόσωπα από διαφορετικούς τομείς του Εύρου: ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, η προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάν στο ΦΠΚΑ Άννα Κωνσταντινίδου και εκπρόσωπος του Ακριτικού Σχολείου των Δικαίων Εύρου, στο οποίο θα απονεμηθεί και τιμητική πλακέτα. Από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συμμετέχει ο δημοσιογράφος του Ράδιο Εύρος Νίκος Πατούνας, ο οποίος έχει προσκληθεί από την Οργανωτική Επιτροπή ως εισηγητής στην Ενότητα Δημοσιογράφη στο Πεδίο. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης ανοίγει φέτος έναν ευρύτερο διάλογο για τη δημοσιογραφία, το ρόλο της στη σύγχρονη κοινωνία και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, με την ελληνική γλώσσα, την περιβαλλοντική κρίση και την καθημερινότητα των δημοσιογράφων στο πεδίο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, με την ευγενή υποστήριξη του Πρόεδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Συνδιοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αποτελεί πλέον ένα σημαντικό θεσμό διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για το δημοσιογραφικό κόσμο, αναδεικνύοντας κάθε χρόνο ζητήματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και της δημόσιας συζήτησης. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα διεξαγωγής του συνεδρίου στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
1: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
2: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Μπαντιχρόμ. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρόμ.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27 224 και 25520 24 533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Καμίκ στη γλώσσα των Εσκιμών σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγόνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Ράδιο Εύρω.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κύριος Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή δημοτική αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
13: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
12: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
13: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
14: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι των προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κύριος Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή Δημοτική Αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

διάβασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ιδιάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Διαλέγουμε μουσική, όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Εύρος. Ράδιο Εύρος. People are strange when you're a stranger.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Ό,τι πιο αγνό.
6: Ό,τι πιο θρεπτικό.
5: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
6: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
6: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
5: Σουβλάκια.
6: Τεμάχια.
5: Παναρισμένα.
6: Λουκάνικα.
5: Κιμάς.
6: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
5: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
6: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
6: φρέσκα,
5: αγνά,
6: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
5: και σε χαμηλές τιμές.
6: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
5: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο 2552 111 717.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μύζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κ. Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή Δημοτική Αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνική

0: Σοδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24 640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Πρωτογνώρες σκηνές σήμερα το πρωί της 4ης 23 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Ορεστιάδας, όταν αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη διακινητή έπειτα από καταδίωξη οχήματος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για όχημα που έφερε ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, συγκεκριμένα βουλγαρικές. Η καταδίωξη κατέληξε στην οδό Βασιλείου Κωνσταντινού, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις ακινητοποίησαν το όχημα και προχώρησαν στη σύλληψη. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις πρωινές ώρες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από κατοίκους και διερχόμενους. Μάλιστα, την ίδια ώρα στο σημείο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες για την αντικατάσταση του οδοφωτισμού, με αποτέλεσμα η παρουσία αστυνομικών και η διαδικασία της σύλληψης να δημιουργήσουν μια ασυνήθιστη εικόνα για το κέντρο της Ορεστιάδας και να επιφέρουν και περαιτέρω δυσκολίες στην κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση, όπως ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο όχημα, ο προορισμός του ή τα ακριβή ευρήματα των αστυνομικών αρχών. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση για την έναρξη του προγράμματος Σχολικά Γεύματα, η οποία περιλαμβάνει 1.982 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2026-2027. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων επεκτάθηκε πέρσι και στους Δήμους Ορεστιάδας και Σουφλίου, ενώ περιλαμβάνονταν ήδη οι Δήμοι Διδημοτήχου και Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τη σχετική λίστα, οι σχολικές μονάδες που περιλαμβάνονται στο Δήμο Ορεστιάδας φτάνουν τις 10, στο Δήμο Διδημοτήχου τις 6, στο Δήμο Σουφλίου είναι 9 σχολικές μονάδες και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 17. Δείτε αναλυτικά το ποιες σχολικές μονάδες είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα στο radioevros.gr. Η πράξη αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Ορεστιάδας εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές με συνολική χρηματοδότηση 810.000 ευρώ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ορεστιάδας. Η πράξη αφορά την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 29ης Ιανουαρίου 2026 σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στις διαδρομές Κρυός Δήλοφος, Κρυός Σπήλαιο, Πεντάλοφος και Χελιδόνα Μικρή Δοξιπάρα, συνολικού μήκους 5,9 χιλιόμετρων. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη εχθές 22 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη ένα ημεδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα. Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 1.300 πακέτα τσιγάρα, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθησαν στις 22 Σεπτεμβρίου το πρωί σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης τρεις ανήλικοι ημεδαποί, διότι όπως διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών βραδινές ώρες της 20ης προς 21ης Σεπτεμβρίου, αφαίρεσαν από την Αλεξανδρούπολη ένα δικύκλωμο το ποδήλατο, το οποίο βρέθηκε στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Επιπλέον συνελήφθησαν μία αλλοδαπή και μία ημεδαπή, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα δύο ημεδαπούς για παραμέληση εποπτείας ανήλικου και έκθεση κατά περίπτωση. Την προανάκριση ενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου συντηρήσης διδακτηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης προχώρησαν ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και ο εκπρόσωπος της αναδοχού εταιρείας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 215.596,72 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η συνολική διάρκεια υλοποίησης του ορίζεται σε 18 μήνες. Αντικείμενο του έργου είναι η αντιμετώπιση και αποκατάσταση προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τόσο μέσα από μακροσκοπικές αυτοψίες που πραγματοποιούν οι μηχανικοί του κτηριακού τμήματος και τα συνεργεία του τμήματος συντηρήσεως της τεχνικής υπηρεσίας, όσο και μέσα από τα αιτήματα που έχουν υποβάλει διευθυντές των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2025 και 2026. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο οικοδομικές εργασίες που κρίνονται αναγκαίες λόγω της παλαιότητας των περισσότερων σχολικών κτηρίων, καθώς και εργασίες σε αύλιους χώρους, ακόμα και σε νεότερα κτίρια. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και πρόσβασης στις σχολικές μονάδες, η αναβάθμιση των υποδομών και κυρίως η ενίσχυση της ασφάλειας και της καθημερινής εξυπηρέτησης μαθητών και εκπαιδευτικών, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ισχυρότερο πλαίσιο για τις απληρώτες οφειλές προς τις ΔΕΙΑ προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με ενημερωτική επιστολή της ΔΕΙΑ Ορεστιάδας προς τους καταναλωτές. Την προσοχή των καταναλωτών στις ληξιπρόθεσμες οφειλές εφιστά η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, ενημερώνοντας παράλληλα για το νέο πλαίσιο που θεσπίζεται με το νόμο του 2026 και αφορά τη ρύθμιση των οφειλών και τις συνέπειες σε περίπτωση μη τακτοποίησής τους. Σύμφωνα με την ενημερωτική επιστολή της ΔΕΙΑ Ορεστιάδας, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο για τις απλήρωτες οφειλές με στόχο τη διασφάλιση της ίσπραξης των εσόδων. Η Δημοτική Επιχείρηση επισημαίνει ότι η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων είναι υποχρεωτική. Για κάθε οφειλή που παραμένει απλήρωτη και εκτός ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μήνων από τη λήξη της, προβλέπεται πλέον η επιβολή προστίμου που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού χρέους. Παράλληλα, η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας ενημερώνει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μαζί με το προβλεπόμενο πρόστιμο αποστέλλονται στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας καλεί τους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές να προχωρήσουν άμεσα στην τακτοποίησή τους. Οι καταναλωτές που έχουν εκκρεμίσει οφειλές καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως και να εξετάσουν τη δυνατότητα ρύθμισης προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες που περιγράφονται στην ενημερωτική επιστολή, την οποία μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Ο Εύρος θα έχει τη δική του παρουσία στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης, που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 25 μέχρι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με συμμετοχές από το χώρο της αυτοδιοίκησης, της δημοσιογραφίας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της εκπαίδευσης. Στα διαφορά πανέλ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν 45 συνολικά ομιλητές, μεταξύ των οποίων και 4 πρόσωπα από διαφορετικούς τομείς του Εύρου: ο Δημαρχός Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, η προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς του ΦΠΚΑ Άννα Κωνσταντινίδου και εκπρόσωπος του Κρατικού Σχολείου των Δικαίων Εύρου, στο οποίο θα απονεμηθεί και τιμητική πλακέτα. Από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συμμετέχει ο δημοσιογράφος του Ράδιο Εύρος Νίκος Πατούνας, ο οποίος έχει προσκληθεί από την Οργανωτική Επιτροπή ως εισηγητής στην Ενότητα Δημοσιογράφη στο Πεδίο. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης ανοίγει φέτος έναν ευρύτερο διάλογο για τη δημοσιογραφία, το ρόλο της στη σύγχρονη κοινωνία και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, με την ελληνική γλώσσα, την περιβαλλοντική κρίση και την καθημερινότητα των δημοσιογράφων στο πεδίο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με την ευγενή υποστήριξη του Πρόεδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Συνδιοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αποτελεί πλέον ένα σημαντικό θεσμό διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για το δημοσιογραφικό κόσμο, αναδεικνύοντας κάθε χρόνο ζητήματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και της δημόσιας συζήτησης. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα διεξαγωγής του συνεδρίου στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες. Ράδιο Εύρος. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ράδιο Εύρω.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κ. Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή Δημοτική Αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα. Η

ερωτήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000

0: Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977 ο Βελιστήριο Βλάσης στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
8: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιοεύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyKTEO Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyKTEO Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
10: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κ. Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή δημοτική αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

τοπικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Ένα στην υγειά του φατάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου.

0: 55. Κινητό 6934-375-185.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
6: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Αφιερώσουμε τα γονείς σου, φίλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κύριος Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή δημοτική αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Εύρος ΠΑΣ, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
4: Μια καλησπέρα μεγάλη, καθώς αρχίζουμε 4 λεπτά μετά τις 8 εδώ να κάνουμε την περιήγησή μας την απόψινή σε ένα μουσικό θέμα. Είναι το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, στους 97,1 στα FM, αν ζείτε ή περνάτε εδώ από το βόρειο και κεντρικό Εύρο, στους 95,3 αν ζείτε ή διέρχεστε της υπόλοιπης Θράκης ή του νοτίου τμήματος του νομού, ή είστε απλά συντονισμένοι διαδικτυακά στο radioevros.gr και μέσα από όλες τις πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα, ακουγόμαστε κι εμείς σε όλο τον κόσμο. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε συντροφιά μέχρι τις 10 καθώς είμαστε στον αέρα του Ράδιο Εύρος από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη κάθε μέρα από τις 8 μέχρι και τις 10. Έχουμε μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από τη Fit Car Rental, η οποία νοικιάζει αυτοκίνητα, διαθέτει και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία στην Ορεστιάδα. Απαντά στο τελέφωνο 25520-28525, έχοντας πλέον στο μηχανολογικό της εξοπλισμό και ένα carbon free μηχάνημα, το H2 Blaster, το οποίο μειώνει τις επικαθίσεις άνθρακα, καθαρίζει τους θαλάμους καύσης από τη μηχανή. Καθαρίζει από την καρβουνίλα, δηλαδή από τα κατακάθια του, τα υπολείμματα της καύσης. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Κρεοτεχνείο Τόλης, ένα εξαιρετικό κρεοπωλείο του Τόλη Βουδελίδη στη Βασιλείος Κωνσταντίνου 134 με τεράστια ποικιλία και εξαιρετική ποιότητα. Μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, του Βάνη του Κασαπιάν. Ένα κατάστημα το οποίο κάνει και μια ιδιαίτερη προσφορά και είναι χαρά μας μέσα από την εκπομπή. Καθώς είναι στα 102 χρόνια λειτουργίας, έχει πρωτολειτουργήσει το 1924. Οπότε αν πάτε και πείτε αυτή την ημερομηνία, αυτό το έτος, τη λέξη 1924, αυτόν τον αριθμό, κερδίζετε στις αγορές σας έκπτωση 24%. Σημαντικότατη προσφορά, αξιοποιήστε την. Λοιπόν, απόψε θα μιλήσουμε για χαμένες αγάπες, για χαμένες αγάπες και θα τραγουδήσουμε για χαμένες αγάπες. Πώς αυτές μας επηρεάζουν, πώς λειτουργούν στη συνείδησή μας, στις μετέπειτα αποφάσεις μας, στον τρόπο που υιοθετούμε μετά από αυτές να ζήσουμε και όλα αυτά μέσα από τα τραγούδια, βέβαια, έτσι. Δεν θα κάνουμε κοινωνιολογική ανάλυση του θέματος. Θα πάμε να ακούσουμε πώς τα περιγράφουν, που πολλά είναι και προσωπικά βιώματα, οι στιχουργοί και πώς τα ερμηνεύουν οι ερμηνευτές, αφού τα έχουν ντύσει μουσικά πιο πριν οι μουσουργοί, οι συνθέτες. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Χριστόφορος Κορκίδης, Χαμένες Αγάπες και ξανά Βασίλης Παπακοσταντίνου, σαν να μη σέχασα ποτέ. Πάμε να ακούσουμε αυτά τα δύο και προχωράμε.

0: Εδώ είμαστε και ακούμε τη διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τις παλιές αγάπες. Δηλαδή πόσο διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας ένα δεσμό που τέλειωσε στο παρελθόν και που μπορεί να τον θυμάται. Ποια ήταν η στάση που κράτησε αργότερα, τι θυμάται. Λοιπόν, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, γέλα πουλί μου γέλα, και για τις παλιές αγάπες μη μιλάς.
1: Μου

0: Έτσι κι εμείς σιωπούμε μπροστά στις μεγάλες αγάπες του παρελθόντος και δεν μιλάμε για αυτές. Έτσι δεν μας προτρέπει το τραγούδι. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Πάμε κάπου αλλού να αναρωτηθούμε μια χαμένη αγάπη. Τουλάχιστον αυτήν μεταξύ άλλων αναζητά, ανασύρει στη μνήμη του ο ερμηνευτής, ο στιχουργός του τραγουδιού «Καπηλιό». Ερμηνεύει ο Γιάννης Χαρούλης και είναι live. Φαντάζομαι θα ερμηνεύει ο κόσμος μαζί του. Αμέσως μετά πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Στο δεφάκι μου το Δημητρό.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις.

0: 2 40 02 21 και 6 981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος, το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
3: Εδώ είμαι λοιπόν και εγώ. Εδώ είμαι και εγώ, καθώς γυρίσαμε και πάλι στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, στο δεύτερο ημίωρο αυτής της πρώτης ώρας του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια βραδιά η απόψινη 23 Σεπτεμβρίου του 26, δείχνει το ημερολόγιο. Είναι Τετάρτη και είμαστε για μια ακόμη βραδιά στον αέρα του Ράδιο Εύρος, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη, και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εκεί σε όλο τον κόσμο ξέρω ότι υπάρχουν Έλληνες, γιατί είναι διάσπαρτοι Έλληνες παντού. Εμείς κάθε βράδυ τέτοια ώρα, βράδυ για εμάς εδώ, τους στέλνουμε την αγάπη μας, τους στέλνουμε τις ευχές μας. Βασικά μία ουσιαστική ευχή, να είναι πάντα καλά και να μας θυμούνται. Τώρα να πω ότι απόψε τραγουδάμε για χαμένες αγάπες εδώ. Χαμένες αγάπες, ακούμε μέσα από τα τραγούδια πώς αντιμετωπίζετε κάτι τέτοιο. Δηλαδή πώς γυρίζει το μυαλό στο παρελθόν, πώς θυμάται, τι στάση κρατάει απέναντι σε πράγματα που έχουν περάσει το διάβα του χρόνου. Και τέλος πάντων, πώς αντιμετωπίζει ο καθένας διαφορετικά μια τέτοια κατάσταση, μια κατάσταση ανάμνησης. Γιατί περισσότεροι χωρισμοί, όταν λέμε για χαμένες αγάπες, απόψε δεν ακούμε τόσο πολύ πρόσφατους χωρισμούς, πώς θα το πω, κάπως έτσι. Να προχωρήσουμε όμως, να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντα η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Είναι μαζί μας το κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλεός Κωνσταντίνου 134. Είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πάμε και θα με καταλάβετε, καθώς έρχεται ο Δημήτρης Μπάσης να τραγουδήσει και έφυγα κάποια στιγμή στο παρελθόν, ακόμα πιο παλιά. Ο Παντελής Θαλασσινός τραγουδά Γιάννη Νικολάου. Ποτέ μου δεν μιλώ για αυτή, ποτέ μου δεν ρωτάω. Από τότε έχω χρόνια να τη δω και πάει λέγοντας. Αυτά λένε οι παλιές αγάπες. Πάμε να τις τραγουδήσουμε.

Ναι, λοιπόν, έτσι. Και πάμε σε ένα πολύ πολύ μεγάλο τραγούδι. Είναι ο Αύγουστος του Νίκου Παπάζουγλου. Εδώ μιλάμε για ανεκπλήρωτη αγάπη, βέβαια. Όχι από αυτές που τελείωσαν, από αυτές που δεν άρχισαν καν. Αλλά είναι καθοριστική.

Πληροφορία χωρίς χρέωση. Δεν πήγε. Σαβέρια Μαριολά. Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις? Και Βασίλης Παπακωνσταντίνου, για μια αγάπη που χάθηκε. Να γράφεις, να τηλεφωνείς και ας μη μένει εδώ κανείς. Έτσι, από συνήθεια. Και εμείς από συνήθεια θα κάνουμε το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και όχι γιατί έφτασε ο χρόνος του.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
11: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
12: Νιώσε ασφαλής Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
13: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
14: 9 και 5 πρώτα λεπτά και ήρθαμε και πάλι, είμαστε στον αέρα του Ράδιο Εύρος για το δεύτερο ωραίο σκέλος του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Πάντα από τις γνωστές σας συχνότητες, 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη. Φυσικά πάντα υπάρχει το radioevros.gr, το οποίο διαδικτυακά καλύπτει όλη τη γη και μπορείτε πανεύκολα να ακούσετε την εκπομπή μας όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, μια μεγάλη παρέα εδώ και απόψε που αποτελείται από τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, της Σωτηρίου Τσερκέζη 39, από το υπέροχο, το εξαιρετικό κρεοτεχνείο Τόλης, του Τόλη Γουδελίδη, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, και από τη Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, πάντα στην πόλη της Ορεστιάδας. 2552-028-525 το τηλέφωνο για τα ραντεβού. Μια βραδιά απόψε που αναζητούμε, μιλάμε για αυτές, στενοχωριόμαστε, κλαίμε, χαιρόμαστε που τέλειωσαν, αναπολούμε. Χαμένες αγάπες είναι, να μην σας κουράζω. Είναι «Χαμένες αγάπες» ο τίτλος της απόψινής εκπομπής και πάμε να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη και «Όνειρο ήτανε» και το μεγάλο ερωτηματικό του Γιώργου Νταλάρα, «Α, τι σου έκανα και με εγκατέλειψες» τέλος πάντων. Και τη Φρούδη ελπιδόμουσα, «Γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες, αμ δε»

Και προχωράμε, προχωράμε για να φτάσουμε στην Γλυκερία και στον Τερζή, έτσι. Χαθήκαμε, λέει το τραγούδι, και αμέσως μετά έρχεται ο Ορφέας Περίδης και αναλογίζεται γιατί πολύ σ' αγάπησε, μάλλον συμπεραίνει γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Γιατί πολύ σ' αγάπησα, γιατί δεν αγαπώ εμένα.

Άλλα δύο τραγούδια για τη συνέχεια και το τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται ο Στέλιος Ρόκος να τραγουδήσει «Θάλασσα». «Θάλασσα» τα έχω κάνει, «Θάλασσα». Και ο Λευτέρης ο Πανταζής σε νοσταλγό. Βραδιάζει, ο Μίχλη έρχεται, πάνω στο τζάμι το όνομά σου θα χαράξω. Πάμε λοιπόν.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 88 33 15. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πράξεις Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
5: Και έτσι λοιπόν φτάνουμε και σήμερα στο τελευταίο ημίωρο του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Είναι 9:34 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ στο Ράδιο Εύρος, στους 97,1, στους 95,3, στο radioevros.gr και μιλάμε, τραγουδάμε, αναπολούμε τις χαμένες αγάπες. Χαμένες αγάπες λοιπόν, χαμένες αγάπες που οι δρόμοι δεν συναντιόνται ποτέ, όπως το επόμενο τραγούδι που θα τραγουδήσει ο Νότης ο Σφαγιανάκης και που λέγεται παράλληλα, αλλά και που δεν σταματάνε να τριβελίζουν το μυαλό, όπως το μεθεπόμενο τραγούδι που θα τραγουδήσει ο Νότης Σφαγιανάκης, το «Θέλω να σε ξαναδώ». Να υπενθυμίσω ότι στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά κήδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Είναι το πολύ σπουδαίο κρεοπωλείο που λέγεται Κρεοτεχνείο του Τόλη του Γουδελίδη στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134, εδώ πάντα στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, και η Fit Car Rental για ενοικιάσεις καλών, δυνατών, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων οχημάτων αλλά και συνεργείο για να συντηρήσει και τα δικά μας οχήματα στην Καλλιπόλεως 73, Μέλο Χαγού, Διαμάντη, γωνία, πάντα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος. Πάμε να ακούσουμε αυτά που είπα, συνεχίζουμε.

Και εδώ έρχεται η Πέκη Ζήνα. Έφυγες ή αλλιώς να προσέχεις, σ' αγαπώ. Και ο Νίκος Νομικός που τραγουδά «Όλες οι αγάπες μου ήταν ένα ψέμα».

Τι κάπου εδώ αυτή η εκπομπή για τις παλιές και χαμένες αγάπες θα λάβει τέλος επίσημα. Εσύ με τα πράσινα μάτια, λέει το επόμενο τραγούδι. Στο διαγωνισμό του, ποιος πλήγωσε περισσότερο κάποιον. Ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Τόλης Βοσκόπουλος, απόλυτο τραγούδι. Περικλής Περάκης, ποιος θα το πίστευε ότι θα ερχόταν ώρα, ποιος θα το πίστευε πως θα έφτανε ποτέ στιγμή κτλ. Κτλ. Για έναν χωρισμό. Με αυτά τελειώνουμε για απόψε. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη βραδιά, να σας υπενθυμίσω ότι το Ράδιο Εύρος και εδώ από αύριο και αύριο, εδώ από το πρωί, 7 με 10 ο Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ την πρωινή μας περιπολία στην ενημέρωση, 10 με 1 ο Νίκος Πατούνας στο Ευροσκόπιο, 2 και 5.30 τα κεντρικά αδελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδαράκη, από τις 3 ανά μία ώρα μέχρι τις 8 το σύντομο δελτίο ειδήσεων και στις 8 και πάλι εδώ. Λοιπόν, καλό σας βράδυ και στο επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
5: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
4: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
10: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: που θα σ' ακούω. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάς.

0: 90,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.